cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: ¡No! Está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: look.
1: City on web.
2: cityfm92.gr.
3: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
4: ¿Vale? Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
5: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
6: No, está demasiado mal.
7: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
8: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City 92 στα FM, στο site και στο app της Radio Player. The best music at the best frequency.
1: I'm smart. You dumb.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
0: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Ενλευκό 87,7.
0: Discover great music.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι ο Λευκόντα 7 και 7 είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 καθημερινά. Είναι Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο lefko.fm που είναι το site μας. Μας βρίσκεται επίσης και στο application που έχουμε και σε iOS και σε Android. Παναγιώτης Μεναούς και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ θα είναι μαζί σας. Η Duran Duran είναι αυτή με το Come and Done και ακολουθούν και Beats International με το Dub Be Good to Me.

Jam Hot. Ελευκό 7 και 7 είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 6 9 5 6 6 10 5 8 7 7. Μας στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται στο λευκό.fm. Έχουμε έτσι, κοιτάμε λίγο την επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αρκετή Νέα Δημοκρατία με τη σχέση της με τον Δημήτρη της Νέας Δημοκρατίας με τον Σαμαρά, πια και θα ανοίξει το νέο του κόμμα. Είχαμε ένα έντερμα σύλληψη για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για συμμετοχή του στο Qatar Gate όταν ήταν ευρωβουλευτής. Ο ίδιος είπε ότι δεν έχει καμία σχέση και ζητά από τη δικαιοσύνη να άρει την ασυλία του για να προχωρήσει να λύσει μόνος του το θέμα. Έχουμε πολύ Ανδρέα Παπανδρέου γιατί κλείνουμε 30 χρόνια από τον θάνατό του το 1996 και έτσι θα διαβάσετε πολλά αφιερώματα για αυτόν, για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε και λίγο να κοιτάμε τι γίνεται στον καιρό στην Ευρώπη και τι γίνεται στον καιρό στην Ελλάδα, όπως έχουμε και τα αθλητικά με τον Μέση να σκοράρει 2 γκολ. Χτες έχει βάλει 5 γκολ, γίνεται το κορυφαίο σκόρερ των Μουντιάλ, ο απόλυτος σκόρερ των Μουντιάλ, και προφανώς ήδη γράφει, ας πούμε, το δικό του δίγημα, τη δική του ραψοδία στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, ακούτε Alternative.

Γιορτάζει η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλια και ο Βάρβαρος. Σήμερα Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνής ημέρα ενημέρωση για το σύνδρομο Ντράβε, Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για την δημόσια υπηρεσία, Ολυμπιακή μέρα. Επίσης, σαν σήμερα, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Σάρτας στην Ελλάδα το 1878. Ιδρύεται στο Παρίσι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή υπό τον Βαρόνο Πιέντερ Κουπερτέν. Σαν σήμερα το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά σε εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Μάλιστα, το 1902 συμβαίνει αυτό. Σαν σήμερα το Γιώργος Παπανδρέου συναντάει τον στο Λευκό Οίκο τον Αμερικάνο πρόεδρο Λίντον Τζόνσον. Και σαν σήμερα ο Μάρλον Μπράντο επισκέπτεται την Ελλάδα το 1997.

0: Delta
1: 97,7. Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα.
7: cityfm92.gr Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
6: Αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Love. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
14: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο δεν λογώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Μια ευχάριστη είδηση έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο για όλους όσους αγαπούν τα βιβλία και νοιάζονται για τα παιδιά. Το ποσοστό παιδιών που απολαμβάνουν την ανάγνωση ανέβηκε για πρώτη φορά μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
2: Enlefko.

Είναι ο Λευκό 7 και 7, είναι το Λατέρνα Τιφ Παναγιώτη Μέναγο και Σταύρο Διοσκούριδη. Σαν εδώ μαζί σα, 6, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Μα στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp.

Κοντά και από τα Alternative, Παναγιώτης Μεναγός και Σταύρος Διοσκουρίδης θα είναι εδώ μαζί σας, 23 Ιουνίου σήμερα του 2026. Πάμε να δούμε λίγο τα γενέθλια που έχουμε σήμερα και τις απώλειες 23 Ιουνίου. Ένα λεπτό, γιατί εδώ χάστηκαμε στο ημερολόγιο, αλλά θα τα βρούμε, όλα θα τα καταφέρουμε. Συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ο Ζαν Κανού, ο Γάλλος δραματουργός, γεννήθηκε σας σήμερα το 1910. Η Άννα Αχμάτοβα, η Ρωσίδα ποιήτρια, το 1889. Ο Σπύρος Ζαγορέ, ο ένας τραγουδιστής. Ο Κωνσταντίνος Σιμίτης γεννήθηκε σήμερα το 1936. Ο Γιάννης Μιλιώκας. Η Φράνσις Μακδόνμαντ, η Αμερικανή ηθοποιός, έχει γενέθλια σήμερα. Ο Γιάννης Σεν έχει γενέθλια σήμερα. Ο Ζιντεντίν Ζιντάν έχει γενέθλια σήμερα. Χαμός. Ο Πατρίκ Βεϊερά επίσης έχει τα γενέθλια του σήμερα. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Αλέφαντος, με ένα μορφή του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, έτσι μια cult φιγούρα. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης φεύγει σήμερα από τη ζωή του 2005. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1936, θα πούμε κάποια πράγματα και αυτόν στη συνέχεια της εκπομπής. Είστε εδώ στο Λευκό 7 και 7, ακούτε Alternative.

Ελευκόδεπτε και πτά είναι το Alternative 23 Ιουνίου. Παναγιώτης Μεναγός και Σταύρος Διοσκουρίδης ήταν εδώ μαζί σας. Μοιάζει σαν σήμερα κάπως να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Για να δούμε τι θα κάνει. Πόσο θα φτάσει εδώ στην Αθήνα, θα φτάσει στους 35. Αυτές θα είναι έτσι, έτσι θα κινείται το επόμενο διάστημα. Δεν έχουμε κάτι υπερβολικό σαν καύσωνα μέχρι στιγμής στις ενδείξεις, αλλά προφανώς θα υπάρχει και μια ζέστη για την εποχή εδώ στην Αθήνα. 6956615877 στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Είναι το Alternative 23 Ιουνίου σήμερα του 2026.

0: Greek music.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος.
8: City on Web.
9: cityfm92.gr.
10: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
11: Grupo mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
12: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
13: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
14: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
15: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 20 071.

0: μουσική ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Μαμά, θα αργήσουμε!
3: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σε λυσέα gastrointestinal direct.
4: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
3: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
4: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σε λυσέα gastrointestinal direct. Σε λυσέα gastrointestinal direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρέστο στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
5: Εν Λευκό Μινι Κόνσερτς. Ειρήνη Σκυλακάκη.
6: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τετάρτον ότι μπορείς.
7: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική ειδικά, στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά, γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του εν Λευκό 87,7. Discover great music.

0: εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκό, 7 για 7, 8 και 1 είναι η ώρα. Παναγιώτης Μενεούς και Σταύρος Διοσκούρδης εδώ μαζί σας. Πάμε μαζί μέχρι τις 10, 6, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Θα στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται και στο ελευκό.fm. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Με καθυστερήσεις να υπάρχουν στον Κηφισό. Καθυστερήσεις αρκετέ στις εξόδους της Αττικής Οδού. Προβλήματα θα βρείτε στην άνοδο της Συγκρού, στην περιφερειακή του Ημιτού, στην Γκαλιρόης έχει αρκετή κίνηση. Όπως επίσης κίνηση θα βρείτε και στην Λεωφόρο Αθηνών, όπως κατευθύνεστε προς την Αθηνό Κορίνθου. Ο καιρός ανεβαίνει, τσιμπάει λίγο προς τα πάνω σήμερα. Η θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς θα φτάσει. Εκεί το 33, 34, 35 θα είναι κάτι που θα μας ακολουθεί για τις επόμενες ημέρες με ηλιοφάνεια.
3: Την Πέμπτη λέει ίσως και βροχή.
2: Για να δούμε, ναι.
3: Ψυχάλα, μην φανταστείς.
2: Ψυχάλα, ναι.
3: Όχι σαν τη βροχή που έγινε στο Μουντιάλ χθες στο Γαλλία-Ιράκ. Που έπεσε καταιγίδα και διακόπηκε το παιχνίδι. Για πόσες ώρες έπρεπε να μεταφερθούν με ασφάλεια εκτός του γηπέδου οι φανς, τέλος πάντων, που ήταν στις κερκίδες και τα λοιπά. Όχι, τέτοιο πράγμα.
2: Lana Del Rey, Blue Jeans, εδώ στον Λευκό, 7 και 7.

0: 8 και 5 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατένα Διβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Και αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά επί του πιεστηρίου και αν θέλουμε να λέμε τις ειδήσεις που πραγματικά συμβαίνουν την ώρα που συμβαίνουν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα είναι παίχτης των Miami Heat από την επόμενη χρονιά. Δεν έχετε συντονιστεί με λάθος στο σταθμό, αλλά επειδή μας ενδιαφέρει ο κατά τεκμήριο σημαντικότερο σύγχρονο Έλληνα αθλητή που παίζει, γιατί αυτόματα η ομάδα που παίζει γίνεται και λίγο η ομάδα όλων των Ελλήνων. Οπότε αδέρφια, Φλόριντα.
1: Φλόριντα πάμε.
0: Αυτό υποστηρίζουμε. Έχουμε όλοι μα μπλουζάκια. Σημαδεμένος. Έχουμε όλοι μπλουζάκια, εμφανίσει, σορτσάκια, σημαίακια. Μην πω αυτό που μου ήρθε. Από την θητεία του στο Μιλγουόκι που ήταν.
1: 13 χρόνια.
0: 13 χρόνια, ναι. Δεκατριετής, πώς το λένε αυτό, δεκατριετής. Τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να εξοπλίσουμε και να ανανεώσουμε τον Γιάννης εξοπλισμό μας με πράγματα που γράφουν πάνω Miami Heat. Ωραίος ήταν και φαντάζομαι να φορέσει αυτές τις ωραίες τις παστέλ εμφανίσεις που έχουν η Miami. Ωραίο μέρος, ζέστη.
1: Πολύ.
0: Τους αρέσει και όλα και στους Σταρ το είπε να παίζουν εκεί πέρα γιατί είναι κάπως ευνοϊκή.
1: Αρκετά ισπανόφωνη περιοχή.
0: Ναι, πέρα από τον ισπανόφωνο, τους αρέσει ότι είναι αρκετά ευνοϊκή και η φορολογία.
1: Μάλιστα, γι' αυτό πάνε.
0: Είναι ελκυστικός προορισμός, ειδικά προς το. Αν θέλει το δεύτερο μισό τη καριέρα των παικτών, ένα αυτό. Και δεύτερο, είναι καλό ο καιρό μου. Είναι καλή ζωή. Είναι καλή ζωή τώρα από το να είσαι τώρα στο.
1: Απέναντι είναι η Κούβα.
0: Τώρα, καλό ή κακό, εκεί που ήταν όλα αυτά τα χρόνια, ήταν μια μικρή αγορά. Μια αγορά που τελικά κάποια στιγμή ο Γιάννης έφτασε να είναι μεγαλύτερο και από την
1: ίδια την πόλη.
0: Και από την ίδια την ομάδα, την ίδια την πόλη, στην οποία όμω τη χάρισε πρωτάθλημα. Πριν από 5 χρόνια, το 2021. Θα ήθελα πολύ να είμαι. Τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ αυτό, αλλά ας υποθέσουμε ότι θα γίνει έτσι για χάρη της αφήγησης σε κάποιο τηλεφώνημα μεταξύ ανθρώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας και του Πάτρα Έλλη, προκειμένου να διαπραγματευτούν τη συμμετοχή του Γιάννη
1: σε κάποιο τουρνουά. Στις
0: διοργανώσεις με την εθνική μας ομάδα. Καλό ρίζικος λοιπόν και κάθε επιτυχία.
1: White flag, Dido.

0: 11 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τις ιστορίες που λέγαμε ναι. και χτες αλλά και την πρώτη ώρα, ότι και στην Αγγλία αυτό που λέγαμε το πρωί χτες έγινε τελικά, παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ από την Πρωθυπουργία, είπε ότι θα κάτσει μέχρι να βρεθεί ο διάδοχός του
0: και θα περάσει περισσότερο χρόνο με τη γυναίκα του.
1: 9 Ιουλίου είναι η ημερομηνία που πρέπει να έχουν καταδεθεί υποψηφιότητες στο Εργατικό Κόμμα για τον διάδοχο του κ. Στάρμερ. Είναι ένας ακόμα πρωθυπουργός που κάθεται λίγο στην Πρωθυπουργία της Αγγλίας.
0: Απλά θέλω να
1: από τον Brexit και μετά δηλαδή. Δεν έχει καταφέρει κανείς να κάτσει παραπάνω από 1049 μέρες που έχει κάτσει ο Μπόρις Τζόνσον.
0: Απλά θέλω να πω, επειδή ακούγεται κάπως, όταν λέμε κύριε Στάρμερ, δεν εννοούμε ο κύριο Στάρμερ με ύψιλον. Κύριε Στάρμερ που λέμε, όπως λέμε κύριε Παντελή, κύριε Βαγγέλη. Είναι κύριε το όνομά του, με γιώτα.
1: Και στην ουσία περιμένουμε. Υπάρχει αυτό το μεγάλο όνομα που έρχεται από το Μάντσεστερ. Πώς λέει,
0: Άντι Μπέρναμ, ο δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ. Εντάξει, έρχεται τώρα το μεγάλο όνομα. Έρχεται αυτός να τον διαδεχτεί με αυτές τις διαδικασίες που έχουν εκεί.
1: Το μεγάλο φαβορί θέλω να πω.
0: Αλλά όπως λέγαμε και χθες, αυτός θα τον διαδεχτεί. Δεν θα είναι άλλος. Αλλά όπως λέγαμε και χθες, προηγείται το reform του Νάιτζελ Φάραντ.
1: Ναι.
0: Η βρετανική εκδοχή ακρεφνούς τραμπισμού. Προηγείται εδώ και καιρό στις δημοσκοπήσεις και με μεγάλες διαφορές. Οπότε στις επόμενες εκλογές αυτός θα είναι το φαβορί για να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός σε μια ακόμα ας πούμε εξωφρενική εξέλιξη από τα εξωφρενικά πράγματα που γίνονται τα τελευταία χρόνια σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας στη Μεγάλη Βρετανία πριν το Brexit,
1: ναι,
0: για να
1: ναι.
0: είμαστε ειλικρινείς, ότι θα μπορούσε αυτός να γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Εντάξει, πίσω από όλη αυτή την αστάθεια, όλες οι αναλύσεις που δημοσιεύονται αυτές τις ημέρες βλέπουν το Brexit. Δηλαδή, κάπου διάβασα ότι χωρίς να μπορούν ακριβώς να το αποδείξουν, αλλά οι εκτιμήσεις λένε ότι έχουν απολέσει μέσα σε μια δεκαετία. Γιατί φέτος συμπληρώθηκαν αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 10 χρόνια από τον Brexit, έως και 6 με 8% του ΑΕΠ τους.
1: Ναι.
0: Λόγω των οικονομικών συνεπειών που είχε το Brexit. Μας έλεγες και εσύ χτες ότι αρχίζουν σιγά σιγά και ψιθυρίζουν ή και βροντοφωνάζουν τον Britain
1: ναι.
0: σαν ένα ίσως πολιτικό αίτημα ή πολιτικό επίδικο της επόμενης δεκαετίας, ας πούμε, αν θέλεις, γιατί χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το καταλαβαίνω και πάρα πολύ καλά.
1: Θα θέλει μια διαδικασία μεγάλη. Ναι,
0: ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι όπως τους πήρε αρκετά χρόνια να βγουν και στην πραγματικότητα, αν υποθέσουμε ότι θέλουν να ξαναμπούνε, θα τους πάρει και αρκετά χρόνια για να συμβεί αυτό. Τέλος πάντων, έχεις κάτι άλλο από το εξωτερικό δελτίο?
1: Έχω να πάμε να ακούσουμε Τσεζάλ και Μπίνι.
0: Ναι, γιατί έχουμε και στο εσωτερικό πράγματα. Καθώς η χθεσινή ημέρα ήταν λίγο. Μόλις αράζω, έχουν δικαστήρια.

0: Όλοι, δικαστήρια, ποινές, εντάλματα, για σύλληψη, είχε η χθεσινή ημέρα. Καταρχάς έχουμε ότι κρίθηκε ομόφωνα ένοχη και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την διαρροή
1: των
0: email με τα εκείνα τα στοιχεία, αν θυμάστε την ιστορία, τα email των απόδημων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου υπήρχε. Αυτή η ιστορία ήταν γνωστή έτσι κι αλλιώς, ότι είχε ακολουθήσει και την οδό της δικαιοσύνης. Αυτό που έκανε, ας πούμε, που ήταν χθες η είδηση της ημέρας, ήταν ότι έχουμε ένταλμα. Αποφάσισαν οι βελγικές αρχές να εκδώσουν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επίτροπου, ναι, και είναι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην δήμαρχου Αθηναίων του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι μια υπόθεση που αφορά συνεργασία του κ. Αβραμόπουλου με μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία, να το πω τώρα έτσι όσο πιο απλά μπορώ, έκανε lobbying εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του Κατάρ. Ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι δεν έχει κάνει κάτι.
1: Και ζήτησε να έρθει η ασυλία του.
0: Και ότι θα ζητήσει να έρθει η ασυλία του προκειμένου να ακολουθήσει τον δρόμο της δικαιοσύνης αυτή η υπόθεση. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά, όσο και είναι διαφορετικές υποθέσεις μεταξύ τους και αφορούν το Ευρώ κοινοβούλιο, που σαν να πολλά να έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια. Καϊλή, Γιωργούλης. Είναι πολλές υποθέσεις, ναι, ναι, διαφορετικές μεταξύ τους. Καλά, τη Καϊλή δεν είναι, γιατί στην ίδια υπόθεση είναι με το Qatar Gate, αλλά κάτι ίσως λέει και αυτό για το ανεξέλεγκτο ίσως εκεί του πράγματος. Αλλά σίγουρα όλο αυτό δεν φτιάχνει και μια ωραία αφήγηση, ας πούμε, για την κυβέρνηση που έχει όλα αυτά που έχει, το ξέρεις. Τώρα τις έρχεται και...
1: Αλλά η αντιπολίτευση δεν το έχει πάρει πολύ ψηλά το θέμα αυτό. Οπότε κάτι σημαίνει και αυτό, δηλαδή δεν το έχουν χτυπήσει πολύ.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση.
0: Υπάρχει και αυτή η ιστορία με αυτή την.
1: Πολλές χώρες, πάντως κυρίως και η Ιταλία, πολλοί είχαν σε αυτά τα μπλεκόμενα στο Qatar
0: Gate. Από την εποχή, ναι, από την υπόθεση της σύλληψης της Καϊλή, δεν το θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλούς Ιταλούς. Ναι, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ένα αυτό, ένα εκείνο, ένα πράγμα που συντηρείται και ξέρεις και αρκετά στα social media με αυτή την υποψήφια βουλεύτρια που είχε πάει και προσπαθούσε να εξαγοράσει του.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο ήταν, 20 ευρώ η ψήφος.
1: 20 ευρώ.
0: Μάλιστα. Σίγουρα δεν κάνουν καλό όλα αυτά σε ένα επίπεδο, ας πούμε, φημολογίας και επικοινωνίας. Τη στιγμή που, από ό,τι φαίνεται μάλιστα, είτε λίγο είτε πολύ βρισκόμαστε στην αρχή μιας προεκλογικής
1: περίοδου.
0: Ακόμα και δεν έχουν ανακοινωθεί εκλογές, βέβαια.
1: Μάνφρο Μανάγκρα, Τζόνι εν Μέρι μας πάνε μέχρι τις 8.30. Μετά επιστρέφουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, σήμερα 3η 23 Ιουνίου του 2026.

0: φώτα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα
2: καθορίζουμε. cityfm92.gr
3: και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Novibet με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ακοής και ακρόασης. Η ακοή είναι μία από τις πέντε αισθήσεις. Η ακρόαση όμως είναι τέχνη.
8: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87,7.
9: Η καλή είδηση της ημέρας.
10: Μια ευχάριστη είδηση έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο για όλους όσους αγαπούν τα βιβλία και νοιάζονται για τα παιδιά. Το ποσοστό παιδιών που απολαμβάνουν την ανάγνωση ανέβηκε για πρώτη φορά μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Ημέρα ξεκινάμε alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: 8 και 31. Με Λευκό 87 και 7. Πάμε να διαβάσουμε τι λένε οι εφημερίδες. Σήμερα 23 Ιουνίου του 2026. Με την καθημερινή ξεκινάμε στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ και τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Τετραμερί στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα. Το Qatar Gate, το ένταλμα και Πάντη Αβραμόπουλου. Και Brexit 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί. Και έχει φωτογραφία τον κύριο Στάρμερ και του διάφορου άλλου κάτι.
2: Γελάω πάρα πολύ κάθε φορά που λέμε κύριο Στάρμερ. Ναι. Γελάω πάρα πολύ.
1: Με τα εμβάσματα στα παιδιά, πρόσεχε.
2: Καλά
1: μην βρεθεί κανένα εμβασματάκι στην Τζούλια.
2: Καλά είμαστε, πριν ανησυχείς.
1: Και τρέχουμε τώρα, έχουμε και εκπομπές, έχουμε και δουλειές. Τα νέα, διπλό χτύπημα. Email gate και Qatar gate, τα λέγαμε και πριν. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. 2. Ευρωπαϊκό εντάλμα του Βελική Δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΠΑΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Το έκτο θύμα του Brexit, παραιτήθηκε ο Στάρμερ. Είναι ο τίτλος των νέων για τις εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία. Τέλος χρόνου για τα σανσέρ. Λίγη η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Λέει τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Οδηγός με 10 ερωτήσεις, απαντήσεις. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή και έχει φωτογραφία του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία. Εντάξει, είναι λογοπαίγνιο με τους εργατικούς, με το Labour που. Είναι το κόμμα στο οποίο ανήκει ο Στάρμερ και που έχει την εξουσία αυτήν την εποχή. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις εξπρες για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς, γιατί τον Brexit έριξε και εκ το πρωθυπουργό. Η απογευματινή και εδώ χτύπημα για τη Μεγάλη Βρετανία η επόμενη μέρα, αλλά το κεντρικό είναι 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%, χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Μανιφέστο, σκαφάτος λαϊκισμός. Θέλει να φορολογήσει κότερα που τρέχουν γρήγορα. Και τώρα θυμήθηκε το μανιφέστο αυτή την ιστορία λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές. Ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή.
2: Φαρίες σκιές για Αβραμόπουλο, λέει η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Αυτά με τα αθλητικά.
1: Και η Κόντρα News λέει: πανικό στο Μαξίμου και τον Αβραμόπουλο. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη ΜΚΠΑΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Η Βελική Δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψη για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Παντσέρι είναι αυτός ο Ιταλός που θεωρείται ο εγκέφαλος αυτού του σκανδάλου. Αν θυμάστε την υπόθεση Καϊλή. Τώρα πάμε στα αθλητικά.
2: Στα ελληνικά έχουμε πολλά πράγματα.

0: Τη Σενεγάλη 3-2.
1: Ναι.
0: Κέρδισε η Γαλλία το Ιράκ 3-0 σε ένα παιχνίδι που διακόπηκε για 2 ώρες εξαιτίας της φοδρής καταιγίδας που έπληξε το γήπεδο.
1: Και πριν λίγη ώρα, με ανατροπή, κέρδισε η Αλγερία την Ιορδανία με 2-1. Πάντως στα βαριά κανόνια, πλη Ρονάλντο, ο Μέση, ο Χάλαντ και ο Εμπαπέ σκοράρουν πολύ.
0: Ναι, ναι. Και ο Χάρι Κέιν είναι. Οι 4 γκολτζίδες βάζουν.
1: Αυτός απλά επειδή έχει παίξει μόνο ένα μάτς. Πόσο έβαλε, 2.
0: Ποιος, ο Κέιν.
1: Ναι.
0: Είναι καλά κι αυτός δηλαδή. Δεν έχει βάλει 2 και τώρα περιμένουμε το επόμενο μάτς. Daft Punk, a very disco. Όχι, The Weeknd. Και save your tears και μετά θα ακούσουμε το Daft Punk.

0: Μιας και έχει Daft Punk και Very Disco μετά να ακούσουμε, να σου πω λίγο έτσι, κάποιες σκέψεις που κάνα και με ένα καλό μας φίλο χτες, βλέποντας και Σεμπαστιάν Τελιέ και τον Ζαν Μισελ Ζαν στο πλαίσιο του SNF Νόστος και του Ριλίζ μαζί που ήταν στο, εκεί κάτω στο ίδρυμα, στο κέντρο πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ακραία cool το να είσαι μέλος όλης αυτής της παρέας του French Electro. Δηλαδή,
1: τι τον έπιασε τώρα, ζήλεψε το French Electro.
0: Όχι, δεν το ζήλεψα.
1: Αυτό θα περάσουμε. Είναι... Αυτή την εβδομάδα θα περάσουμε French Electro. Θέλει να είναι French Electro.
0: Απεριόριστο θαυμασμό. Θαυμασμό μόνο. Δηλαδή, ό,τι πιο cool έχω κάνει στη ζωή μου είναι ίσως η παρανυχίδα της παρανυχίδας του Σεμπαστιάν Τελιέ.
1: Οκ.
0: Η εμφάνισή του ήταν.

0: Ναι, δεν βάλει, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Σε κάποια φάση και ένα τεχνικό πρόβλημα και πάνω και στο live τουρνέλ που είναι και μεγάλο χιτάκι του ΤΕΙΕ.
1: Εκεί πάνω έγινε.
0: Ναι, και
1: one job, ρε παιδί.
0: Και γυρνάει και λέει: έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Κάθε ένα λεπτό ανάβει ένα τσιγάρο και λέει: who cares. Και συνεχίζει. Εκεί ήταν δηλαδή σε μια κατάσταση ακραίου κουλισμού.
1: Hey.
0: Και μετά ήταν ο γκουρού της ηλεκτρονικής μουσικής. Δηλαδή είναι τεράστιο κεφάλαιο όσον αφορά την λέξη πρωτοπόρος, όλα αυτά μπορούμε να τα πούμε. Μας είπε και όλος ο Ζάμις Ελιζάρο ότι η ηλεκτρονική μουσική λέει γεννήθηκε στην Ευρώπη. Λέει δικό μας πράγμα, λέει. Και το πέλαντι δεν είναι των Αμερικάνων, είπε στην ουσία.
1: Κάπως
0: σαν να έχει ένα μπιφ. Δηλαδή οι Αμερικάνοι έχουν βγάλει την τζαζ για κάτι άλλο, αλλά η ηλεκτρονική μουσική είναι δικιά μας, λέει. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Έχει γεννηθεί στη Γαλλία, έχει γεννηθεί στην Αγγλία, έχει γεννηθεί στη Γερμανία και είμαστε εμείς οι πρωτοπόροι. Δηλαδή είμαστε εμείς που πήραμε όλη αυτή τη συνέχεια της κλασικής μουσικής και τη μεταμορφώσαμε σε αυτό που κάναμε.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί φοβερά τα visuals που έχουν φτιάξει, που παίζουν πάρα πολύ με τη φάτσα του. Και παίζοντας και ένα από τα πολύ διάσημα κομμάτια του από το Oxygen, δεν τον είδα κιόλων, οπότε δεν έχω να πω περισσότερα πράγματα για το sold out χθες του Ζαν Μισελ Ζαρ. Ήταν ότι και καλά ότι φορώντας μια κάμερα στα γυαλιά του,
1: ναι,
0: βλέπαμε αυτά που έκανε. Έτσι με ένα καρτουνίστικη ας πούμε αισθητική στα βίντεο, λέγοντας έτσι θέλω να σας βάλω στην κουζίνα μου που είναι παιδί μου όλη η ασχολία μου που είναι η ηλεκτρονική μουσική, για να δείτε πως παίζουμε ένα τραγούδι. Γιατί στην τελική νομίζω και αυτό είναι και ξέρεις και μια κάπως σαν απάντηση στο όταν βλέπεις έναν μόνο του άνθρωπο από απόσταση μεγάλη με γύρω του διάφορα μηχανήματα που δεν τα διακρίνεις και πάρα πολύ καλά τι είναι από μακριά. Όλοι απορούμε τι κάνει τώρα αυτός εκεί πάνω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πάντα αυτό το ζήτημα ότι πώς παίζει, πώς βγαίνει ο ήχος.
1: Ότι αυτό που λέγανε και πιο παλιά, μήπως έχει πατήσει απλά ένα play.
0: Ναι, ρε, παιδί μου.
1: Και κάνει παντομήμα δηλαδή πάνω.
0: Εντάξει, νομίζω και ότι είναι και ένα διαχρονικό ερώτημα για όσους εμφανίζονται κυρίως solo μόνοι τους πάνω στη σκηνή. Και όταν είναι ηλεκτρονικό το set που παρουσιάζουν, ότι αν παίζουν όντως κάποια μουσική ή πατάνε κάποια κουμπιά μόνο στην αρχή και στο τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, είχε αρκετό έτσι, μεγάλο κόσμο χτες, εξαιτίας ότι
1: μεγάλο κόσμο
0: σε ηλικία κάνω, ναι, ναι, για το Ζάρι είναι και 74 χρονών είναι ο ίδιος.
1: 77 στα 78.
0: Αυτά όσον αφορά και την μέρα του, αυτή τη μέρα του Γνώστος μαζί με το Ριλίζ. Αύριο είναι ο Nick Cave.
1: Και μεθαύριο Γκορίλας.
0: Αν Nick Cave και Backstreet Fury. Nick Cave, με πληροφορίες μου.
1: Ναι.
0: Μεγάλο σετ.
1: Μεγάλο σετ, πάνω από 2 ώρες.
0: Μεγάλο σετ και πάρα πολλά παλιά τραγούδια.
1: Έχει, ναι, έχει κάποια δηλαδή.
0: Δεν μπήκα σε list, μου το πάνε. Πληροφορίες μου. Δεν θέλω να έχω πει τίποτα.
1: Να σου πω κάτι. Το έχω πάρει λίγο πίσω αυτό το hot take. Γιατί δέχομαι.
0: Ρεπορτάζ έκανα.
1: Δέχομαι πιέσεις. Εντάξει, μπορούμε να βλέπουμε και λίγο.
0: Εντάξει.
1: Και λίγο σετ list μπορούμε να βλέπουμε. Εντάξει. Θα κάνουμε hot take σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Τελευταίο μέρο τη εκπομπή. Είναι η σειρά σου.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι έτοιμο.
0: Έτοιμο.
1: Θα μα περιπολίσει. Αλλά επειδή είπαμε.
0: Είναι λαϊκίστου και λαϊκισμού θα κάνω. Λαϊκισμού.
1: Επειδή είπαμε κάποια πράγματα. Μα είπε τώρα για του Ζάμι Σελτζάρ και τον Σεμπαστιάν Τελιέ και του Γάλλου και το Κούλνε και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πολύ cool, ρε. Πολύ ωραίο κούλ. Cool.
1: Ναι. Δεν έχουμε πει μισή κουβέντα για την προχθεσινή συναυλία που από ό,τι κατάλαβα συνεκλώνησε. Για τον David
0: Byrne. Ναι. Και πώς να με συγκλονίσει. Αυτή είναι. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό δεν είπα κάτι. Είναι δύσκολο να μην αρέσει όλο αυτό που φτιάχνει ο David Byrne.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι τόσο προσεγμένη η δουλειά που κάνουν στο live τους πάντα. Δηλαδή και μια φορά μαζί που το είχαμε δει πριν μια δεκαετία και βάλε.
1: Εντάξει, είναι στο Badminton που έχουν περάσει τώρα 15-16 χρόνια.
0: Και εκεί υπήρχε πολύ μεγάλη κίνηση πάνω στη σκηνή. Υπάρχει μια θεατρική.
1: Νομίζω ότι αυτό που κάνει εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, που ήταν πριν η παράσταση αυτή η American Utopia, που μια ας πούμε εκδοχή της, ναι, μεταξέλιξή της ήταν και αυτό που είδαμε προχθές. Εντάξει, έχει ένα νέο τερισμό, δηλαδή αυτό το ότι δεν υπάρχει κανένας σταθερός μουσικός πάνω στη σκηνή, αλλά όλοι κουβαλάνε τα όργανά τους και γίνονται μέρος της χορογραφίας. Δηλαδή έχεις την αίσθηση ότι χωρίς να έρχεται κάποιος να στο φοράει, αλλά το μπαίνεις μέσα σε αυτό, ότι παρακολουθείς μια παράσταση και όχι ακριβώς μια συναυλία όπου στατικά κάθεται κάπου ντράμερ, κάθεται κάπου ο πληκτράς, κάθεται κάπου τον μπάσο κτλ. Εντάξει, είναι πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει, τα κομμάτια έτσι κι αλλιώς, ειδικά τα Talking Heads είναι, αλλά και όχι μόνο. Είναι πολύ αγαπημένα. Αυτός νομίζω ότι έχει πάρει έτσι και μια. Από εκεί που ήταν λίγο ο στριφνός weirdo,
0: ναι,
1: στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, τώρα έχει γίνει λίγο ο σοφός weirdo. Με το, έχει και αυτό το πάλευκο ή ασημένιο μαλλί, πες το όπως θέλεις, αλλά κατάλαβα ότι άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή είδα και διθυραμβικές, ας πούμε, κριτικές και του απλού κόσμου στα social media, διθυραμβικές, ας πούμε, εντυπώσεις για το πόσο ωραίο ήταν αυτό που είδαν και πόσο με μια feel good διάθεση γύρισαν και στο σπίτι τους, ρε παιδί μου, στο τέλος της ημέρας, που και αυτό είναι κάτι που μπορεί να είναι αναζητούμενο από μια συναυλία. Daft Punk.
0: Very disco.
1: Από εκεί που ξεκινήσαμε. Very disco.

Τελευκόντα έτσι και αυτά περνάμε σε προθετικά μήνυματα για το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου. Είναι εδώ, βλέπεις live κάθε αγώνα στην Novibet, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις το δικό σου παιχνίδι. Και το μέρος αυτό ακούει στο όνομα Novibet που συμβαίνουν όλα αυτά. Απολαμβάνεις με live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Μπες τώρα στην πλατφόρμα της Novibet, αν είσαι εξήγημος, περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Μαζί μας είναι η φαρμασεύτη, η οποία έχει τη σειρά Hyagenic, η οποία προσφέρει καθημερινή φροντίδα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Και για ολοκληρωμένη καθημερινή περιποίηση, η Hyagenic Ultra Hydra Lotion προσφέρει κλινικά μελετημένη ενυδάτωση με ανάλαφρη αίσθηση και γρήγορη απορρόφηση. Μαζί μας επίσης είναι και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που έχει και ρεύμα, μπαίνετε στο φυσικό αέριο ελλάδας.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα. Σοφιτάκερ, Chasing Cars μας πάει μέχρι τις 9. Επιστρέφουμε μετά εδώ στον Λευκό 17 και 7 και στο Alternative.

0: City. 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
0: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
0: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music. Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
7: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
11: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνική. Φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Με τις υγείες σου.
16: Πες έναν αριθμό.
15: 21.
16: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
15: Τα Λερόι Μερλίν.
16: Μα δεν αρχίζουν από φι.
15: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
16: Φύγαμε!
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Εν λευκό, εν πλό.
1: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Crondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7. Μπες στο enlevko.fm ή στο Enlevko App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Crondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
19: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
18: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
20: Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκόντα 7 και 7, 9 και 2 είναι η ώρα. Παναγιώτης Μενέγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας απαντάτε και εκεί στην ερώτηση που σας έχουμε κάνει αυτήν την εβδομάδα για το Alternative Top 10, που είναι η εξής. Πού δεν θα πηγαίνατε ένα τουρίστα στην Αθήνα? Πού δεν θα πηγαίνατε ένα τουρίστα στην Αθήνα? Στέλνει τις απαντήσεις σας στο 6956615877. Viber σε WhatsApp, Alternative Top 10. Τις διαβάζουμε την Παρασκευή λίγο μετά τις 9. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Με αυξημένα να είναι τα πράγματα όπως τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Γκυφισό, πολλή κίνηση. Στις εξόδους της Αττικής Οδού, λεωφόρο Αθηνών, πολλή κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Συγκρούς στην άνοδο, στην Κηφισιά σε αρκετά σημεία θα βρείτε καθυστερήσεις. Όπως και στην άνοδο της Βουλιαγμένης, καθυστερήσεις έχει και η παραλιακή αυτή τη στιγμή. Καιρός ζέστη σήμερα, μέχρι 34-35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Ας κοιτάμε και ας παίρνουμε κουράγιο όμως με αυτό που συμβαίνει στην κεντρική Ευρώπη, που πάλι τους έχει χτυπήσει κύμα καύσωνα. Με το Παρίσι, την Ισπανία, την Αγγλία να έχουν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ειδικά και για αυτούς όπως είναι διαμορφωμένες οι πόλεις τους, είναι εντελώς διαφορετική η ζέστη σχέση με τους υποσαχάριους που είμαστε εμείς εδώ πέρα. Λευκόντα 7 και 7, cardigans.
3: Θα μας έρθουν και εμάς.
2: Καλά είμαστε μέχρι τώρα. Αυτό να σκεφτόμαστε.
3: Θα μας έρθουν, είπα.
2: Cardigans, Raising Rewind. Με αυτό ξεκινάμε την τρίτη ώρα της εκπομπής.

0: 9 και 7, Λευκό, 7 και 7, Λατέρνα, τη Παναγίτη Μενόρη και Σταύρο Διοσκούριδη εδώ μαζί σα. 6-9-5-6-6-15-8-7-7, μα στέλνει τα μηνύματά σα σε Viber και σε WhatsApp. Καλημέρα στην Άννα που μα έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα στη Μυρτό που μα λέει για τον Νίλ Φραμ κάτι, ότι ήταν θεότητα. Μάλλον για τον. Δεν θυμάμαι γιατί συζητάγαμε εκείνη την ώρα.
1: Αν μήπως είναι επειδή που συζητάγαμε για τα live της ηλεκτρονικής μουσικής, οπότε μήπως είχε δει τον Νίλ Φραμ, είχε παίξει και στο Μέγαρο. Ναι. Φραμ, δεν είχε παίξει πριν από κάποια χρόνια. Προφανώς έρχεται να τον προσθέσει στην κουβέντα που κάνουμε σχετικά με τα live ηλεκτρονικής μουσικής και αυτή τη νέα.
0: Για τα περίεργα σκεύη, για τα περίεργα σκεύη μάλιστα.
1: Σκεύη.
0: Ναι. Στο μας λέει ένα πρόβλημα στο πεδίο του Άρεως, πιστεύουμε να έχει διορθωθεί για όσους μας ακούνε εκεί. Στο καλημέρα στη Μαριάνθη.
1: Καλημέρα στην Κική, καλημέρα στην Ελίνα που λέει ευτυχώς η μουσική πάντα σώζει τον κόσμο. Εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος έχει το ίδιο, την ίδια σκέψη με τον Κιρ Στάρμερ, που είναι αυτό τώρα το κακό αστείο που μου έχει κολλήσει σήμερα και θα σας το λέω συνέχεια. Ο Πάνος είναι και αυτό στον αστερισμό του Αντετοκούμπο που πήγε το Μιλγόκι στο Μαϊάμι. Ποιον άλλο να χαιρετήσουμε? Χαιρετήσαμε όλους.
0: Χαιρετήσαμε όλους.
1: Χαιρετήσαμε. Τη Μυρτώ σίγουρα να χαιρετήσουμε.
0: 10.000 ευρώ.
1: Μας είπα, ναι. Ναι. Ότι είχε κάτι. Είχε ο Νίλ Φραμ, μου αρέσει εκείνο το live του. Κάποια πράγματα που μοιάσαμε με πιγκάλ. Αυτό είναι όλο το όλο. Αυτό είναι το όλο point. Μάλιστα.
0: 10.000 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο.
1: Ναι.
0: Κληρώνει Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί μεθαύριο και δίνει 10.000 ευρώ. Πολύ εύκολο να το θυμάστε, γιατί πρέπει να το θυμάστε για να τη το πείτε όταν θα σα πάρει τηλέφωνο και στι 4 τη Παρασκευή. Πώ μπαίνετε στην κλήρωση για να το κερδίσετε? Στέλνετε SMS στο 19600 τη λέξη win, 1 ευρώ και 36 λεπτά στοιχίζει το μήνυμα. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή. Πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε και πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνο απώλεια περιουσία και εθισμού. 2-14-2-14-80-20 η γραμμή υποστήριξη. Pet Shop Boys έρχονται και αυτή το Σάββατο στην Αθήνα στο Release Athens. Αυτό είναι το Bing Boring.

Ελέγχεται το λευκό 7 και 7 είναι το Λατέρνα. Τη Βέξη 9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Μας απαντάτε εκεί και στην ερώτηση για το Alternative Top 10 που είναι η εξής: πού δεν θα πηγαίνατε έναν τουρίστα στην Αθήνα? 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας απαντάτε σε αυτή την ερώτηση και τις διαβάζουμε την Παρασκευή λίγο μετά τις 9 εδώ στον Λευκό 7 και 7 και στο Alternative Top 10.

0: Ελέη και 18, Ελευκό 7 και 7. Κλείνουν 30 χρόνια σήμερα από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Υπάρχουν αφιερώματα ήδη στον τύπο. Κάθε χρονιά, βέβαια, σε τις ημέρες που είναι ο θάνατος του, διαβάζουμε διάφορα πράγματα που αναπτώνται. Ότι για το. Είχε τώρα στο εξώφυλλο, στα νέα, νομίζω ο ηγέτης που όλοι θέλουν να πάρουν κάτι από αυτόν σήμερα. Κάπως έτσι ήταν το εξώφυλλο. Αλλά εγώ θυμάμαι πραγματικά εκείνες τις μέρες, γιατί ήταν πολύ έντονες του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου. Ειδικά η κηδεία του στη Μητρόπολη, νομίζω είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε ποτέ. Δηλαδή, ναι, τόσο κόσμο.
1: Μαζικής προσέλευσης.
0: Μαζικής προσέλευσης στο να αποχαιρετήσουν, ας πούμε, έναν πολιτικό. Τώρα, για καλλιτέχνη μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, αλλά για ένα πολιτικό δεν ξέρω τι είναι εύκολο να ξανασυμβεί, γιατί ήταν και μια εποχή που υπήρχε έντονη ταύτιση με αυτούς τους ανθρώπους και με το πρέσβημα ήταν τελείως διαφορετικός ο τρόπος που γινόταν, νομίζω, η πολιτική τότε.
1: Αν σκεφτείς τώρα, το 1996 είναι πιο κοντά. Το 1996 είναι πιο κοντά στην έναρξη της περίοδου της δικτατορίας από ό,τι είναι σήμερα.
0: Ναι, σωστό, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι οι αναμνήσεις από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, από την εμβάθυνση η αναμνήση από την κατάλυση της δημοκρατίας, από την αποκατάστασή της, από την εμβάθυνση, αν θέλεις, την οποία με έναν τρόπο ενσάρκωσε και ο Παπανδρέου και το Πασόκ από το 81. Και μετά, εντάξει, ήταν ακόμα πάρα πολύ πρόσφατες.
0: Θυμάμαι πραγματικά ότι επειδή μέναμε εκεί στη Μητρόπολη από πίσω μέρα νύχτα, πώς ήταν τα συνεργεία με τις τηλεοπτικές κάμερες που ήταν συνέχεια οι γεννήτριες που κάναν αυτόν τον ήχο του κομπρεσέρ σχεδόν.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν σταματάγανε ποτέ. Ότι είχε κόσμο, δεν έφευγε ο κόσμος, ήταν και τα ξημερώματα και τις βραδινές ώρες για να πάει ή να προσκυνήσει το φέρετρο του Παπανδρέου. Και ότι ήταν τόσο πολύ ο κόσμος γύρω-γύρω όλη την ώρα της ημέρας, που αν είχε, ξέρω εγώ, 32-33 βαθμούς Κελσίου, κάπως με σαν μεγάλο ζέστη. Δηλαδή προκαλούσε όλη αυτή η παρουσία τόσων τηλεοπτικών συνεργείων, τόσου κόσμου κτλ. Μία έτσι περισσότερη, ας πούμε, ζέστη στο γύρο, γύρω από τη Μητρόπολη. Είστε εδώ, πάμε να ακούσουμε τι, τα Pistols.
1: Πάμε να ακούσουμε τους Da Pistols με τον Terry Hall. Δεν είναι πια μαζί μας η φωνή των το Specials. Αυτό είναι το Problem Is.

0: 97,7.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140.
5: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
6: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
7: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
13: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
12: Χρυσόραμα. Moments in time.
14: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
15: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
14: Τα στυλωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
15: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
14: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
16: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
17: Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Μου λέει λοιπόν ο Γούντι, Ρένο, δεν μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν, αλλά μπορείς να καταστρέψεις το παρόν με το να στεναχωριέσαι για το μέλλον.
20: Okay, Γούντι, θα το θυμάμαι.
21: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
22: Η καλή είδηση της ημέρας.
23: Μια ευχάριστη είδηση έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο για όλους όσους αγαπούν τα βιβλία και νοιάζονται για τα παιδιά. Το ποσοστό παιδιών που απολαμβάνουν την ανάγνωση ανέβηκε για πρώτη φορά μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.

0: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό 7 και 7 ώρα είναι 9 και 31. Παναγιώτης Μενεγός και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκετε επίσης στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site αυτή τη στιγμή. News 24-7. Κεντρικό θέμα από το Send the Backstar 10 Hubs. Πώς η Ευρώπη σκληραίνει στο μεταναστευτικό. Και το Ιράν θα διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούς. Τι ακολουθεί στις διαπραγματεύσεις. Στο lifehook.gr κεντρικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι στην πόλη αυτή δεν είναι πια χώρος για μουριές, είναι ένα κείμενο για το καφενείο Μουριά στα Εξάρχεια που κλείνει εκεί στη γωνία της Καλλιδρομίου με τη Χαριλάου Τρικούπη.
2: Και υπάρχει και συλλογή υπογραφών προκειμένου να μαζευτούν αυτές τις υπογραφές, να αποσταλούν στο Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να υπάρξει μια παρέμβαση και να προστατεύσει την χρήση της Μουριάς ως καφενείου.
1: Πότε φορολογούνται οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, λέει η Καθημερινή, και Brexit 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί στο καθημερινή.gr. Στο Βήμα τώρα, κεντρικό θέμα στο Βήμα.gr αυτή τη στιγμή είναι τι άλλαξε 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα που έφερε το Brexit. 10 χρόνια Brexit και 10 άνθρωποι μετά, 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Οι άνθρωποι που ψήφισαν και ζουν με τις συνέπειες συναναλογίζονται μια απόφαση που άλλαξε ένα έθνος. Ναυτεμπορική.gr, ομόλογα οι τιμωροί έβγαλαν πάλι κίτρινη κάρτα γιατί το φθηνό χρήμα τελείωσε. Μάλιστα.

Ελευκόλου το 7 και 7. Μια εβδομάδα έχει να μας ακούσει στη Στεφανία, έχει σύμπτωμα στέρεσης. Καλημέρα. Πάει και λύθηκε γι' αυτό. Ο Τζορτζ θυμάται, καλημέρα. Λέει, παιδιά, με αφορμή την επέτειο του θανάτου του Ανδρέα Παπαδρέου, σκέφτομαι πολλές φορές ότι η αιτία 96-97 θάνατος Ανδρέα και ανάληψη Ολυμπιακών του 2004 ήταν το πραγματικό πέρασμα της Ελλάδας σε έχουμε εποχή, ενώ τότε κοιτούσαμε το 1,5 μάτι, το παρελθόν. Φαίνεται έντονα και στην τηλεοπτική αισθητική μεταξύ άλλων. Μάλιστα. Η Ελένη θυμάται και την κηδεία της Αλίξης Βιουκλάκη που ήταν πριν από του Ανδρέα Παπαδρέου, που διάφορα τη στιγμιότυπα από την. Τότε ήταν εκεί η χρονιά με τις πολύ έντονες κηδείες το 1996 για την Αθήνα. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνετε πάντα εκεί τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Σας ρωτάμε για το Latena TV Top 10 να μας πείτε το εξής. Πείτε μας πού δεν θα πηγαίνατε ένα τουρίστα στην Αθήνα. Πού δεν θα πηγαίνατε ένα τουρίστα στην Αθήνα. Μας απαντάτε για το Latena TV Top 10 στο 6-9-5-6-6-15-8-7-7 σε Viber και σε WhatsApp.

0: Λευκό 87 και 7, 9 και 41 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Είναι Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. Τρίτη, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Τι σημαίνει πάντα? Σημαίνει hot takes, οι απόψεις των συντελεστών της εκπομπής που δεν απαραίτητο να εκπομπή, να συμφωνεί η εκπομπή.
1: Η συμφωνή.
0: Μαζί τους. Έκανα το εκπομπή ρήμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, μην κάνουμε τώρα προλόγους και πολλά πράγματα. Ξέρετε πώς έχουν τα πράγματα. Και ξέρετε επίσης, όπως σας έχουμε πει και λίγο πριν, ότι είναι η σειρά του Σταύρου Διοσκουρίδη, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι θα μας πυρπολήσει σήμερα.
1: Εντάξει, δεν λέει.
0: Και το περιμένουμε
1: δεν ξέρω,
0: αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Θέλουμε να πυρπολιθούμε με αλήθεια, με λουτρό αλήθεια, με hot take αλήθεια από Σταύρο Διοσκουρίδη.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω αν είναι τόσο δυνατό, αλλά θα το πω. Δεν βαλίγεσαι. Πρέπει να με μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός κατά τον οποίο θα μπαίνει κόφτης στο αλάτι που βάζουν στις ταβέρνες στα φαγητά. Δεν έχει, δηλαδή, κάποιος, ή απλώς κάποιος να σε εξηγήσει εκεί στους σεφ, ταβερνιάριδες, ταβερνιάρισες, ό,τι και τα λοιπά, ότι αν, δεν πειράζει να βάλουμε λιγότερο αλάτι, γιατί μετά το έχουμε το αλάτι πάνω στο τραπέζι, θα συμπληρώσουμε όποιος θέλει. Άμα βάλεις όμως πολύ αλάτι και το φέρεις με πολύ αλάτι, μετά δεν μπορείς να αφαιρέσεις.
0: Είναι απλό, αλλά τελικά τόσο σημαντικό, ε.
1: Ναι, είναι σημαντικό. Δηλαδή πλέον όλα τα. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο, επειδή προφανώς είτε αυτές τις μέρες που έχει περισσότερο κόσμο έξω, κάθονται στις ταβέρνες, είναι πιο. Κυκλοφορεί πιο πολύ, γιατί έχουμε καλό καιρό, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Ή και τις μέρες της έντονης κτλ. Νομίζω ότι υπάρχει μια ευκολία για να νοστιμεύουμε το φαγητό, να το πίζουμε στα μπαχαρικά. Οκ, okay, μετά τα μπαχαρικά, τα καυταρά κτλ. Περιορίζω κολοκυθόπιτα, δεν θα πω εκεί τίποτα.
0: Ανάλατι όμως.
1: Ναι. Αλλά με το αλάτι, εφόσον μπορώ να παρέμβω εγώ ο ίδιος ο πελάτης και να διαμορφώσω τη γεύση μου με το νάτριο εκεί που τη θέλω. Δεν έχει νόημα εσύ να μου το φέρνεις λύσα.
0: Να τόσο νάτριος.
1: Δηλαδή είναι μια κόλαση αυτό που ζούμε. Πρέπει να μπει εκεί με το που θα κάνουν κράκα, κράκα, κράκα, κράκα και θα πετάνε το αλάτι, να πετάει και τα κόκκινη συνεγερμή, να τους αρπάζουν το πιάτο από το χέρι και να τους το αφήνουν έξω.
0: Να τοποθετηθώ.
1: Βέβαια, μπορείς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κατασκευαστικά δεν έχω πρόβλημα με το hot take σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θα ήμουν αντίθετος σε αυτή την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ή απλά να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί πέρα και να ρίχνει καμιά φάπα την ώρα που πέφτει περισσότερο αλάτι. Απλά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο διαδεδομένο. Τώρα σου τύχε ένα.
1: Όχι, μου τύχε συνέχεια.
0: Σου τύχε και τη. Μήπως δεν βάζετε πολύ αλάτι στο σπίτι, μήπως έχετε κόψει το αλάτι στο σπίτι και όταν βγαίνεις έξω είναι πολύ μεγάλη διαφορά και σε πιάνει αυτό.
1: Θα θέλω να είμαι και ειλικρινής,
0: ναι,
1: και με όσους μας ακούνε,
0: ναι,
1: και με τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Σε χαρακτηρίζει αυτό.
1: Ναι, είναι το μεγάλο μειονέκτημα η ειλικρινία.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι boomer attack αυτή που λέω.
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν
1: γιατί
0: είναι.
1: Γιατί είναι ανθρώπων που και κάπως προσέχουν τη διατροφή τους.
0: Τώρα σε ένα άξονα boomer. Ποιο είναι το αντίθετο? Πες μας, ρε τριαντάφυλλη.
1: Gen Z.
0: Ναι, άλλο ήθελα να πω. Gen Z, ρε παιδιά.
1: Gen Z. Το Jet Set.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, αν πάρω το hot take σου και μπορώ να το τροποποιήσω λίγο,
1: βέβαια,
0: εγώ αυτή την εφαρμογή περισσότερο θα την ήθελα στις συγκλονιστικές ποσότητες βούτυρου που μπαίνει όταν τρώμε έξω. Γιατί αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να νοστιμέψεις κάτι το οποίο.
1: Κοίτα.
0: Okay.
1: Το πολύ αλάτι είναι το φτιασίδωμα του μέτριου υλικού.
0: Το πολύ βούτυρο είναι το.
1: Και το πολύ βούτυρο.
0: Το πολύ βούτυρο.
1: Δηλαδή, όταν.
0: Γιατί το πολύ αλάτι μπορεί να σου γυρίσει μπούμερα. Να ορίστε εσύ εδώ πέρα, κάνει ολόκληρο hot take.
1: Όταν έχω πάρει κάτι και δεν το πιστεύω πολύ.
0: Ναι.
1: Βάζω πολύ αλάτι και λίγο το φτιάχνω.
0: Από την άλλη, αυτό που λες εσύ με την κατόπιν παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Αλλά εντάξει, δεν είναι προσβολή για το σεφ.
1: Ποιο?
0: Τι ποιο?
1: Το να υπάρχει.
0: Κάτσε, εγώ ας πούμε έχω 12 αστέρια Μισλέν, έχω 20 σκούφους, έχω φάει τα ρούχα μου και τα χρόνια μου στις κουζίνες.
1: Μάθα να βάζεις το αλάτι.
0: Και θα έρθεις εσύ μετά να μου διορθώσεις το αλάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή εσύ ας πούμε είσαι παράξενος.
1: Το φαγητό δεν είναι εμπειρία. Δεν είναι experience το φαγητό. Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Στο experience πάνω, αφήνεις το αλάτι πάνω και του λες παίξ το μόνο σου. Δεν βάλουμε με και μένα μέσα στην κουζίνα σου.
0: Εντάξει, άμα είναι.
1: Πώς μας έβαλε ο Ζαν Μισελ Ζαρ με τα γυαλάκια του και μας έβαλε στην κουζίνα του τέτοιο.
0: Άμα είναι να μαγειρεύουμε μόνοι μας.
1: Λοιπόν, βάζουν πάρα
0: είναι,
1: πολύ.
0: Πώς είναι τα κορεάτικα μπαρμπεκι που σε φέρνουν και το κάνεις πάνω στην πλάκα.
1: Βάζουν πάρα πολύ ωραία. Και θα προσθέσω και ένα άλλο. Για να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Ένα δεύτερο έτσι εμβόλυμο. Μπόνους. Ναι. Ταβέρνα, εστιατόριο που σου ψήνει το ψωμί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τρώει ένα μικρό χι από την αρχή που σου φαίνει το ψωμί.
0: Εντάξει, μωρέ, γιατί.
1: Ζητά το. Θέλω, φίλε, θέλω το ψωμί μου να το φέρει πάνω στην πισταριά. Το ζητάμε. Αφού είμαστε. Αλλιώς φέρει το εκεί μαλακό, όπως είναι, να τελειώνουμε. Μήπως είναι το ψωμί δεύτερης μέρας και το βάζουμε στην πισταριά.
0: Ναι, είναι. Αλλά από το να στο φέρει δεύτερη. Προφανώς είναι.
1: Από
0: να στο φέρει δεύτερης μέρας με την ψισταριά σου, με το λαδάκι σου και με λίγη ριγανίτσα από πάνω, μια χαρά.
1: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Θα είχα κάποια σχόλια να κάνω και πιο προσωπικά και πιο οικογενειακά για το αλάτι, αλλά θα τα κρατήσω για να κρατήσω του σπιτιού μου την ειρήνη, την οικογενειακή μας ειρήνη, για να την κρατήσω σε υψηλά επίπεδα.
1: Έβαζα πολύ μια περίοδο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Την οικογενειακή μου ειρήνη.
1: Α, οικογενειακή σου, ναι, ναι. Γιατί ήμασταν και παλιά, και εμείς οικογένεια.
0: Πάντα είμαστε, Σταύρο, πάντα είμαστε. Αν είμαστε κάτι, είμαστε οικογένεια.

0: Λοιπόν, λένε διάφορα πράγματα εδώ πέρα. Παρακαλώ, λέει, να βγουν στον αέρα μερικοί σεφ για να κρίνουν τη ραδιοφωνική εκπομπή των Alternative. Τους
1: παρακαλούμε
0: καλούμε,
1: και εμείς.
0: Τους καλούμε. Όλοι είμαστε υποκείμενα. Όλοι είμαστε κριτές και κρινόμενοι, παιδιά. Σε αυτή τη ζωή. Κύριε Διοσκουρίδη, χειροκροτώ για την υπερβολή στο αλάτι, λέει η Αθηνά. Λέει ο Στάθης, για εκτιμάς και αυτά που έχεις. Όχι, ρε Σταύρο, μια χαρά είναι το ψωμί δεύτερη ημέρα ψημένο με λαδάκι και ριγάνι. Εδώ στην Ολλανδία που το ψωμί στο εστιατόριο είναι όσο επιτοπλή στον άγευστο Αφρολέξ. Προσεύχομαι, λέει, να έχω.
1: Δεν είπα να μην το φέρει. Είπα,
0: να έχω τέτοια περιποίηση.
1: Είπα να έχει την επιλογή να πάρει και το κανονικό ψωμί, αν θες αυτό.
0: Λοιπόν, γεια σου, Σταύρο Μερακλή, λέει ο Σπύρος. Λέει, Παναγιώτα, έχει απόλυτο δίκιο. Ο Σταύρος θα έπρεπε να σε ρωτάει πώς το θες, όπως σε ρωτάει και για το κρέας. Medium well done κτλ. Εντάξει, παιδιά, ψωμί στην αρχή είναι. Μην έχετε τρελαθεί τώρα.
1: Νομίζω για το αλάτι το λένε.
0: Α. Medium well done και σε νιάν το αλάτι. Ε. Λοιπόν, Κωνσταντίνος, πήγα να πω και το επώνυμο του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Τόσο με έχετε συγχύσει. Μόλις πυρπόλησε, λέει, όλα τα εύσημα για τους baby σαραντάριδες που συζητούσατε χθες. Οι παλιοί έλεγαν ότι είναι πάντα αλμυρά για να πίνουν πολύ κρασί μετά και να έχει κατανάλωση. Αυτό το κάνουν στα μπαρ, παιδιά, που σας φέρνουν εκείνα τα λατσμένα τα αγκουράκια και τα καροτάκια. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό? Είναι... Γιατί μου κάνεις αυτή τη χειρονομία?
1: Σου κάνει χειρονομία.
0: Η τριαντάφυλλη μου έχει κάνει χειρονομία. Κάθεται και καλά στο τείχο.
1: Στο τείχο τη γωνιά, ναι.
0: Στο τείχο τη γωνιά. Και καλά κάθεται με το μεσαίο δάχτυλο του δεξιού του κεριού και ξύνει το κούτελό τη.
1: Έλα, ρε, δεν το πιστεύω.
0: Τζένζι απαράδεκτη.
1: Ναι. Δεν σέβονται του μεγαλύτερου.
0: Τζένζι απαράδεκτη.
1: Θε να μα πετάνε αλάτι στην πληγή.
0: Πώς το κάνω αυτό, ο τρελός. Η Σοφία λέει: πες τα, Σταύρο, Λίσα. Η Ελένη λέει: συμφωνώ με τον Παναγιώτη. Μάλλον σου είχε λέει εσένα, Σταύρο. Συνήθως τα φέρνουν ανάλατα. Αλλά συμφωνώ και μαζί σου, ορίστε, πως το πολύ αλάτι καλύπτει την κακή ποιότητα του φαγητού. Οπότε, μήπως πρέπει να αλλάξεις το μέρος που πήγες. Η Βάγια λέει: έχει παραγίνει με το αλάτι, αφού ψηθούν τα λατσμένα σουβλάκια, βάζουν έξτρα αλάτι και αλάτι σπίτες ακόμη και στο ψημένο ψωμί. Σταύρο, δεν χρειάζεται να πάω σε εστιατόρες. Ας ξεκινήσουμε με τους πιο οικείους. Μανά, ακούς, λέει το Σταύρο. Έβρασε πλήτα, λέει, τις φουράλες και έβαλε από πριν στο βλάσιμο για να τα πιάσει και όχι απλά το έπιασε. Ήθελα να τα ξεπλύνω, λέει μετά. Τα έχει σημαίνει τώρα αυτά με τις μανούλες.
1: Τα κάνει πιο κρατσανιστά τα αυλητά πριν το αλάτι μέσα.
0: Ο Νίκος λέει: το ψωμί πρέπει να είναι ψημένο, είναι εμπειρία. Τα φαγητά αντιθέτως έρχονται ανάλατα. Πού τα βρήκα τα λατσμένα, λέει, να πάμε κι εμείς. Αλάτι μετά δεν μπαίνει, κρατσανάει και τα κάνει λύσα. Δεν είναι το ίδιο με το σωστά λατσμένο. Μήπως συχνάζουμε σε διαφορετικές περιοχές, θες να αλλάξουμε. Λέει όλα αυτά. Και τέλος πάντων συνεχίζουμε και έρχεται. Διχάστηκε ο κόσμος με το σημερινό hot take. Πράγμα που σημαίνει ότι ήταν επιτυχημένο. Πάρα πολύ γρήγορα,
1: ναι.
0: Πριν αποχαιρετήσουμε, άκουγα ένα podcast με τον Μάρκο Πιέρ White. Ποιος είναι αυτός? Θρυλικός Βρετανός σεφ. Είναι ο σεφ ο οποίος θεωρείται ότι στη δεκαετία του 80, να το πω έτσι πολύ απλά, ξεβλάχεψε τους Βρετανούς στο Λονδίνο και τους έμαθε να τρώνε, εισάγοντας πάρα πολλές τεχνικές της γαλλικής κουζίνας κτλ. Ο πρώτος ή ένας από τους λίγους που έχει πάρει 3 αστέρια.
1: Μάλιστα.
0: 3.
1: Ναι.
0: Ούτε ένα ούτε δύο. 3 αστέρια. Οπότε τον είχε εκεί καλεσμένο στο podcast του Λουί Θερού. Λένε πολλά. Ξέρεις, αυτό είναι τελείως old school. Πήγε να του κάνει μια κουβέντα λίγο και για αυτά που γίνονται στις κουζίνες και τις κακές συμπεριφορές κτλ. Και αυτός προσπάθησε λίγο να το υπερασπιστεί, γιατί στο τέλος της ημέρας λέει: πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Και η ατάκα που κράτησα και. Δεν συμφώνησα με πολλά από όσα είπε. Μου φάνηκε λίγο, ξέρεις, λίγο πολύ old school-ιές ανθρώπου που έχει υπάρξει και ίσως κακοποιητικός μέσα στην κουζίνα για να τα δικαιολογεί. Αλλά είπε ένα πράγμα. Η σημερινή σεφ, λέει, αυτά που κάναμε εμείς στο παρελθόν, κάνα παιδάκια.
1: Ναι.
0: Σας τα προσφέρουν σήμερα για πιάτα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν καταπληκτική ατάκα. Δηλαδή, και έτσι όπως το λέγεται, έχει μια πολύ ωραία χρειά και ένα πολύ ωραίο τόνο φωνής. Αυτά, λέει, που παλιά ήταν καναπέ. Σήμερα, λέει, σου τα φέρνουν, λέει, για ντύσεις και σου λένε και πώς να τα φας.
1: Maxi Home Safe έχει το πρόγραμμα στο φυσικό αέριο. Απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες στο ρεύμα σας και όφελος μέχρι 50 ευρώ. Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 18133 να επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδας.gr. Μαζί μας είναι η Novibet που αν είστε ξύβοι και παρακολουθείτε το παγκόσμιο κύπελο, θα βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα και live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Η σειρά Hygienic της Pharmacet προσφέρει καθημερινή φροντίδα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλη όλο το 24ωρο. Hygienic Sour Gel, Sour Cream και Hygienic Ultra Hydra Lotion προσφέρει κλινικά μελετημένη ενυδάτωση.
0: Συνεχίζεται το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έως τις 28 Ιουνίου με κεντρικό μήνυμα Επίκεντρο Άνθρωπος. Το SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ενδεικτικά κάποια πράγματα από τις υπόλοιπες ημέρες. Τετάρτη, αύριο, 24 Ιουνίου, σκηνική ανάγνωση του εχθρού του λαού με ένα διεθνές cast ανάμεσα στους οποίους ο αγαπημένος μας ο Willem Dafoe, κρατήστε τον γιατί έχουμε και συνέντευξη που soon εδώ και στον Ελευκός 87 και στην εκπομπή, αλλά και με τον δημοφιλή τον Jason Isaacs. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο θρύλος των Monty Python, ο John Cleese, θα είναι εκεί για μια ειδική προβολή του The Holy Grail, των υποτών της ελληνικής τραπέζης και μια ζωντανή συζήτηση με το κοινό. Σάββατο 27 Ιουνίου η Νία Βαρντάλος θα μοιραστεί μαζί με το κοινό τα μυστικά για τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής ενός παραστατικού έργου. Η είσοδος είναι δωρεάν με δελτία προτεραιότητας. Αν και οι ηλεκτρονικές κρατήσεις έχουν ολοκληρωθεί, επιπλέον θέσεις διατίθεται την ημέρα κάθε εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επομένως, αν θέλετε να παρακολουθήσετε κάτι, πηγαίνετε μια βόλτα. Έχετε τις πιθανότητες σας να βρεθείτε εντός των εκδηλώσεων. Αυτά.
1: Αυτά. Φύγαμε. Γεια σας, Ρένος Χαραλαμπίδης.
0: Γεια. Εν Λευκό, 87,7.

0: Summer in the city. City FM 92.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-3737.
7: CoFM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
8: El mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
9: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
10: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
11: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
12: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
13: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
12: Χρυσόραμα. Moments in time.
14: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: ξεκίνημα με Arctic Monkeys, opening night, opening day, το ξεκίνημα της εκπομπής τέλος πάντων για σήμερα έγινε με αυτόν τον τρόπο. 9 λεπτάκια μετά τις 10, είναι 3η 23 Ιουνίου και έχει ζέστη. Εδώ μεταξύ, όταν δεν φυσάει αυτό το βοριαδάκι, το οποίο το έχουμε ως σύμμαχο όλες αυτές τις ημέρες, είναι πραγματικά, καταλαβαίνεις ας πούμε ότι έχει ζέστη, έχει πολύ υγρασία. Παρηγορούμαστε όμως με τις όλες αυτές τις θερμοκρασίες, τις τρομερές που βλέπουμε στη Βόρεια Ευρώπη, εκεί όπου είναι και πάνω από τους 40 βαθμούς το θερμόμετρο, και εμείς είμαστε στους 32-33, με περίπου να φτάνει μέχρι και τους 35, άντε το πολύ, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, και τους ανέμους όπως είπαμε να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και τις επόμενες ημέρες. Το βοριαδάκι αυτό, το οποίο από τη μία είναι ευεργετικό όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, από την άλλη όμως είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είμαστε μέσα στο καλοκαίρι πια, και ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες φωτιές, κάποιες πυρκαγιές. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε όσο δυνατόν καλύτερα. Άλλο ένα πρωινό που είμαστε μαζί. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους.
1: 10 με 12 το πρωί, Πάνω Σκαρβούνι Live στον City FM 92.

Empire of the Sun, Walking on a Dream. Αγρυπίνα, Αριστοκλής, Βάρβαρος γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα που για να είστε εδώ μαζί μας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μάλλον το έχετε κάνει ήδη, γιατί ελπίζω να είστε από την άλλη πλευρά του ραδιοφώνου, ας πούμε, ή διαδικτυακά και να μας ακούτε. Αλλιώς να σας τα θυμίσουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Να συντονιστείτε στους 92 των FM από το ραδιοφωνό σας, αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα ή οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cdfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας υπάρχει η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player, την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε από App Store ή Google Play δωρεάν. Και μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social, αλλά και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com.

King Elvis, αυτό το κομμάτι που έχει βγει πάλι με, με τη βοήθεια του Baz Luhrmann, που έχει κάνει και αυτό το ντοκιμαντέρ με το αδημοσίευτο υλικό από τις εμφανίσεις του Elvis Presley στο, από εμφανίσεις που έκανε στο Las Vegas, αυτό το ντοκιμαντέρ το οποίο είναι υπέροχο και καταπληκτικό. Είχαμε και σεισμό τώρα το πρωί στη Βόρεια Εύβοια, δεν ξέρω αν καταλάβατε κάτι. Ήταν 4,1, αρκετά ισχυρός. Στο Προκόπη της Εύβοιας, 7 η ώρα εκεί κάπου έγινε, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά από τη συγκεκριμένη περιοχή. Η συγκεκριμένη περιοχή που έχει δώσει και άλλους έτσι αρκετά δυνατούς σεισμούς το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, τώρα με τους σεισμούς τα έχουμε ξαναπεί. Είμαστε μια σεισμογενής χώρα. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς, άλλωστε και αυτές οι σεισμικές δονήσεις είναι ρουτίνα, θα έλεγε κανείς, και σχεδόν καθημερινές. Έχουμε πολλά και διάφορα και σήμερα να συμβαίνουν, επικαιρότητα, μουντιάλ, χαμός γίνεται γενικότερα. Θα δούμε διάφορα πράγματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μέχρι και τις 12 που θα είμαστε εδώ μαζί. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Bruno Mars, I Just Might.

Να και οι Gorillaz, Orange County, Bizarrap, Karadzakson, Anouska, Sankara, όλοι μαζί, ένα ωραίο παρεάκι με το, και από τα καινούργια κομμάτια των Gorillaz που τους περιμένουμε και αυτούς να έρθουν στο μεγάλο αυτό συναυλιακό καλοκαίρι, το ελληνικό, το φετινό. Λέγαμε πριν για τα, έτσι, μικρό σχόλιο για το ότι εμείς είμαστε πιο δροσερά και οι Ευρωπαίοι καίγονται, και πραγματικά όχι απλά καίγονται, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, έχουμε και πολλά θύματα και δυστυχώς έχουμε και μικρά παιδιά, όπου δύο μικρά παιδιά πέθαναν μέσα σε αυτοκίνητο, ενώ ηλικιωμένοι υπέκυψαν στη ζέστη, ενώ Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραίες θερμοκρασίες και πρωτοφανείς συνθήκες. Τώρα εκεί δεν έχουν συνηθίσει, δεν ξέρουν από αυτές τις θερμοκρασίες, και το θερμόμετρο είναι και πάνω από τους 40 βαθμούς, σχεδόν στους 42 έφτασε στη Δυτική Γαλλία, όπου μιλάμε για ρεκόρ, ας πούμε, θερμοκρασιών που δεν τα έχουν ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Επίσης και στην Βόρεια Ισπανία το θερμόμετρο έδειξε πάνω από τους 40 βαθμούς. Έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού που δημοσιεύθηκε επισημαίνει ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Συγκλονιστικές στιγμές για τα δύο παιδάκια 2 και 4 ετών, διασώσεις δεν κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή, τα οποία εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τη μητέρα τους μέσα στο οικογενειακό αυτοκίνητο, σταθμευμένο έξω από το σπίτι τους στην πόλη Καρπεντρά της νοτιοανατολικής Γαλλίας, σύμφωνα με, με τον τοπικό εισαγγελέα. Γενικότερα πολύ άσχημες ειδήσεις είχαμε, ενώ είχαμε και πολλούς πνιγμούς στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Όλοι πήγανε σε ποτάμια, σε λίμνες, στη θάλασσα κτλ. Είχαμε 13 πνιγμούς, να φανταστείτε. Και όλο αυτό τώρα το έχουν χαρακτηρίσει ως το φαινόμενο ωμέγα. Οφείλεται σε ένα μετεωρολογικό μοτίβο που έχει να κάνει με τη διάταξη των αέριων μαζών που θυμίζει το ελληνικό γράμμα ωμέγα, γι' αυτό ακριβώς το έβγαλαν έτσι, όπως εξήγησε η ερευνήτρια ακραίων καιρικών φαινομένων του Imperial College London, η Claire Barnes. Το σύστημα αυτό μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από την Σαχάρα προς την Ευρώπη, παραμένει σχεδόν στάσιμο και συνοδεύεται από ελάχιστους ανέμους, γεγονός που εντείνει την αίσθηση της ζέστης. Η ίδια μάλιστα υπογράμμισε ότι η κλιματική αλλαγή ενισχύει τόσο τους καύσωνες όσο και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οδηγώντας σε υψηλότερες θερμοκρασίες και εντονότερες βροχοπτώσεις. Αλλά κατά τα άλλα, για κάποιους δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, είναι μύθευμα όλο αυτό, ας πούμε, για κάτι τραμπικούς, ας πούμε, και διαφόρους άλλους. Και έχουμε να δούμε ακόμη πάρα πολλά και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ στον CTFM στους 92. Dochi Girl Get Up μαζί με SZA μέχρι το break.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
7: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public.

0: Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.

τα καλύτερα έρχονται. Ένεση αισιοδοξία από την Ray. Happier times ahead. Άλλωστε και το άλμπουμ της είναι ένας οδηγός αισιοδοξίας γενικώς, από τον τίτλο που είναι ότι αυτή η μουσική περιέχει ελπίδα, μέχρι όλα τα υπέροχα κομμάτια που υπάρχουν μέσα σε αυτό το ολοκαίνουργιο άλμπουμ, που είναι τρομακτικά καλό, είναι υπέροχο πραγματικά. 10:41 πρώτα λεπτά, 3η 23 Ιουνίου, στους 32-33 το θερμόμετρο, το βοριαδάκι και τα λοιπά, που λέμε ότι από τη μία μας βοηθάει, από την άλλη όμως εγκυμονεί κινδύνους, και ήδη είχαμε και μία φωτιά αρκετά

μεγάλη στην περιοχή μας, στο Ακρέφνιο. Τελικά σβήστηκε η φωτιά, τέθηκε υπό έλεγχο, όμως είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές που άφησε πίσω της και ειδικά σε μονάδα κτηνοτροφική πάνω από το νεκροταφείο του χωριού, η οποία μάλιστα παραδόθηκε ολοσχερός στις φλόγες. Η πυρκαγιά κατέστρεψε εγκαταστάσεις, γεωργικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα, ενώ σημαντικές ήταν και οι απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες και γενικότερα όλο το καλοκαίρι θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερες οι φωτιές και τα προβλήματα και οι καταστροφές. Και σήμερα πάντως να πούμε ότι είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά στην Βιωτία, σχετικά και με το χάρτη ο οποίος βγαίνει κάθε μέρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου από το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή, σε καμία περίπτωση δεν ανάβουμε φωτιά στην Ήπεθρο για κανέναν λόγο αυτή την αντιπυρική περίοδο που διανύουμε. Να πούμε ότι τελείωσε και η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ξεχασιάριδες, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα έχουν μπροστά τους, εάν δεν, μέχρι και χτες ήταν η προθεσμία, αν δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, θα είναι αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Άλλη μία περίοδος λοιπόν που αντί να είναι έτσι αυτά τα καλοκαίρια ανέμελα και τα λοιπά, δυστυχώς κάθε καλοκαίρι βλέπουμε όλα αυτά να συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα. Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Πάμε να συνεχίσουμε. Canons Starlight.

Το άλλο θέμα, το μεγάλο, μιας και είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο, είναι η άρδευση του κοπαϊδικού πεδίου. Όλα αυτά τα χρόνια, πολλά προβλήματα. Οι αγρότες έχουν πάρα πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσουν, ειδικά ας πούμε τις καλοκαιρινές περιόδους. Έχουν και το θέμα της άρδευσης, που είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, δεν έχει αντιμετωπιστεί, θα αντιμετωπιστεί φέτος. Και τι σκοπιμότητα είχε το να γίνει ας πούμε μια φιέστα, στην ουσία κομματική και προεκλογική θα έλεγε κανείς, εκεί με υπουργούς, βουλευτές, περιφερειάρχες και τα λοιπά, παρατρεχάμενους, γιατί κάτι τέτοιο έγινε που πήγαν ας πούμε για να μας πούν ότι όλα είναι μια χαρά, θα κυλήσουν όλα στην εντέλεια φέτος για την άρδευση του κοπαϊδικού πεδίου. Ήταν ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου. Όλοι μαζί πήγαν στη Λίμνη Λύκη προκειμένου να δουν από κοντά ας πούμε τις παρεμβάσεις που έγιναν ώστε να κυλήσει ομαλά η αρδευτική περίοδος στο κοπαϊδικό πεδίο. Τι είναι αυτό που μας κάνει φέτος να λέμε ότι θα λειτουργήσουν όλα μια χαρά, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια κάτι τέτοια έλεγαν και τελικά δεν γινόταν τίποτα και υπήρχαν πολλά προβλήματα. Μεταφορά πλωτού αντλιοστασίου της ΕΙΔΑΠ δυναμικότητας 10.500 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, στο απαιτούμενο σημείο λειτουργίας, κατασκευή των αναγκαίων χερσαίων υποδομών για τη μεταφορά του αντλούμενου νερού στο αρδευτικό δίκτυο, την εκτέλεση πληρωματικών τεχνικών εργασιών υποστήριξη του συστήματος. Αυτά έγιναν κατόπιν αιτήματος της περιφέρειας, των τοπικών κοινωνιών και των αγροτικών φορέων που φωνάζουν εδώ και μήνες για όλα αυτά. Υλοποιήθηκαν τελικά σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα. Κρίσιμες παρεμβάσεις λοιπόν για την άρδευση. Το θέμα είναι ότι αν αυτά θα λειτουργήσουν κανονικά και δεν θα υπάρχει κανένα πλέον πρόβλημα, άρα θα κριθεί εκ του αποτελέσματος το συγκεκριμένο και οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Απλά όλη αυτή η εικόνα της προεκλογικής, ας το πούμε έτσι, φιέστα εξήνισε, όπως καταλαβαίνετε.

θρυλική Μισιρλού, με όλες αυτές τις διασκευές που έχουν γίνει εδώ και χρόνια και δεκαετίες, ξανά επιστρέφει στις μέρες μας σε αυτή την εκδοχή του Guy Gerber, του διάσημου DJ και παραγωγού. Γενικότερα εδώ στην παρέα μας έχουμε και τις μεταδόσεις του Λευκό. Κάθε πρωί ξεκινά η μέρα μας με τους Λατέρνατιβ, τον Παναγιώτη Μέρεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα Μάκης Παπασημακόπουλος, στις 8 το βράδυ η Εύα Θεοτοκάτω. Αυτές είναι οι μεταδόσεις του Λευκό καθημερινά. Ο Χάρι Στάιλς, που το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, έδωσε κάποια από τα πολύ δυνατά live και από τις πολύ δυνατές συναυλίες που κάνει αυτή την εποχή στην περιοδία του. Είδαμε κάποιες έτσι πολύ εντυπωσιακές εικόνες από το καινούργιο του άλμπουμ. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Dance No More. Με αυτό θα πάμε σε break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ ζωντανά.

0: City. City on web.
1: cityfm92.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας
6: 2261-087-660.
7: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
8: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
9: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Parte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

Williams, Good Old Days. 8 λεπτάκια μετά τις 11, Τρίτη 23 Ιουνίου. Εδώ είμαστε, άλλο ένα πρωινό, ζέστη, το θερμόμετρο στους 32-33 κάπου εκεί. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες, on demand μπορείτε να τις ακούσετε στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, στα social όπου ούτως ή άλλως μας ακολουθείτε και επικοινωνείτε μαζί μας. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Καλημέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Πολλές καλημέρες σε όλους ξανά. Loaded Honey, Don't Speak.

στην Ελλάδα, όπου λειτουργούν τα πάντα μια χαρά, Ελλάδα στιγμή πάντα και για όλα τα θέματα. Είναι δυνατόν να βγαίνει το ανώτατο δικαστήριο, ας πούμε, ο Άριος Πάγος, να βγάζει μια απόφαση και να περιμένουμε την ερμηνεία της απόφασης αυτής για το πώς, ας πούμε, θα δουν αν θα λειτουργήσει και πώς θα θελήσουν να συνεχίσουν γι' αυτό οι ενδιαφερόμενοι, συγκεκριμένα εδώ οι τράπεζες, λέμε για την απόφαση του Άριου Πάγου, που θα ερμηνεύσουν, λέει, την απόφαση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή θα περιμένουμε το πώς θα ερμηνεύσουν οι τράπεζες. Η απόφαση είναι απόφαση, λέει αυτά που λέει. Άρα θα πρέπει να την υιοθετήσουν και χωρίς, ας πούμε, συζητήσεις, λόγια και τα λοιπά, να την ακολουθήσουν. Εδώ μιλάμε για τη βάση υπολογισμού, για το επιτόκιο και τη διάρκεια του εκτοκισμού. Το βασικότερο όμως σημείο της συζήτησης αφορά τη διάρκεια για την οποία θα υπολογίζεται ο τόκος. Θα περιμένουμε δηλαδή το πώς θα ερμηνεύσει η τράπεζα, οι τράπεζες, τα funds και οι services, όλα αυτά τα κατά το δικό του συμφέρον, ας πούμε, για να εφαρμόσουν την απόφαση αυτή. Δηλαδή τι είναι αυτό, καινούριο είναι αυτό τώρα? Τη στιγμή που όλη η αντιπολίτευση ίσομη, αλλά και οι καταναλωτικές οργανώσεις, τα έχουν βάλει και με, φυσικά όπως καταλαβαίνετε, με τις τράπεζες, αλλά και με την κυβέρνηση, η οποία σιγοντάρει από πίσω. Μάλιστα οι καταναλωτικές οργανώσεις καλούν κυβέρνηση και τράπεζα της Ελλάδος να μην προβαίνουν σε δηλώσεις που παραπλανούν για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον υπολογισμό τόκων στο νόμο Κατσέλη, τονίζοντας πως η απόφαση είναι σαφής και προστατεύει τους δανειολήπτες. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, πώς γίνεται αυτό. Αλλά θα μου πεις τώρα, όταν έχουν τις υπέροχες σχέσεις συνεργασίας κυβέρνηση, τράπεζες, τραπεζίτες κτλ., έτσι πάει. Αλλά θα έρθει η ρύθμιση τώρα για τους οφειλέτες. Μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή, το αποφάσισαν, βγήκε αυτό τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, που καταθέτει νομοθετική διάταξη, λέει, για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Συγκεκριμένα το νέο, η νέα νομοθετική πρωτοβουλία αποσαφηνίζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας. Συγκεκριμένα ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνίας δόσης που έχει οριστεί από την δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό οδηγεί σε μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών και αναδρομική αναγνώριση, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρχει. Μάλιστα, έστω και την τελευταία στιγμή θα γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, αλλά κατά τα άλλα, ας πούμε, ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή βγαίνει μια απόφαση, αλλά ψάχνουμε να δούμε πώς θα το ερμηνεύσουν, λέει, οι τράπεζες. Εντάξει, τρομερό.

No shame, χωρίς ντροπή. Ταιριάζει σε πολλά και σε πολλούς αυτό. Ειρήνη Σκυλακάκη. Δεν ξέρω αν ταιριάζει στον Δημήτρη, τον Αβραμόπουλο, αυτόν τον ογκόλυτο της πολιτικής. Που για το συγκεκριμένο βγήκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για το Qatar Gate. Θυμάστε εκείνο εκεί, ας πούμε, το που είχε γίνει χαμός με την Εύα Καηλή. Συνελήφθη, την άφησε να ελεύθερη και κάτι Ιταλούς εκεί, ευρωβουλευτές. Τώρα έχουμε ένταλμα σύλληψης. Ο ίδιος ζήτησε και την άρση ασυλίας του, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης λοιπόν εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Έχουν ακουστεί πολλά για τη συγκεκριμένη ιστορία εδώ και αρκετό καιρό. Θυμάστε και γυναίκα, όπως είπαμε, με την Εύα Καηλή και τα λοιπά. Απαιτείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας. Ο ίδιος είπε ότι τη θέλει και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο ίδιος στο παρελθόν είχε υποστηρίξει πως όλες οι ενέργειες για τις οποίες ελέγχεται από τις βελγικές αρχές ήταν νόμιμες. Η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση με τις αρχές αν συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ. Συνεργασία με ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρωταγωνιστής του Qatar Gate, ο κ. Παντσέρη. Μετά την αποχώρησή του από τη θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου, ο Αβραμόπουλος παρήχε υπηρεσίες στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, λαμβάνοντας αμοιβή μάλιστα 5.000 ευρώ μηνιαίως. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα ανακαλύψει η εισαγγελία, η ευρωπαϊκή και άλλοι. Αβραμόπουλος, είπαμε, ο ογκόλυθος, ένας από τους ογκόλυθους της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα, με διάφορα να έχει κάνει και στην Ευρώπη, με θέσεις, κέρες, και ο κύριος τίποτα που είχε πει και ο Θόδωρος Πάγκαλος.

First Light. Lana Del Rey από το σύμπαν του 007. Είναι για το game, για το video game του 007, του James Bond, το συγκεκριμένο κομμάτι. Και λίγο πριν ακούσαμε τον Jack Savoret. Και μιας και πήγαμε μέσω James Bond, Lana Del Rey στην Βρετανία, το πιο ωραίο σχόλιο που έχει να κάνει με την παρέτηση, άλλη μια παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, του Starmer, το έχει κάνει ο Γιάννης Ανδρουλιδάκης, που έχει μπλέξει και το Μουντιάλ μέσα, και λέει ότι θα πάρει η Αγγλία το Μουντιάλ, θα συνειδητοποιήσει ο Starmer ότι για 20 μέρες που δεν έκανε υπομονή θα έχει χάσει την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος Βρετανός Πρωθυπουργός που θα έχει στεφτεί πρωταθλητής κόσμου εδώ και 60 χρόνια από την εποχή του Harold Wilson. Θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο, αλλά θα είναι πια αργά. Κάπως έτσι. Στη Βρετανία, ρε παιδιά, έχουμε πόσους πρωθυπουργούς έχουν αλλάξει. Είχαμε την May, ποιος τη θυμάται αυτή, τον Τζόνσον, την Τρας, τον Σούνακ. Πόσο καιρό είχαν καθίσει αυτοί, μήνες. Και τώρα είχαμε τον Στάρμερ, ο οποίος μάλιστα με εκλογίας κέρδισε και βγήκε και έφυγε, και αυτός παρετήθηκε για να έρθει ένας άλλος στη θέση του, τον οποίον δεν τον θέλουν ούτε οι μισοί, ας πούμε, εργατικοί δεν τον θέλουν. Βουλευτές μάλιστα των εργατικών εξετάζουν μπλόκο, λέει, στη στέψη του κυρίου Μπέρναμ, ο οποίος φαίνεται να είναι ο επόμενος στη σειρά. Πολύ ωραία περνάνε γενικά στη Βρετανία, εντάξει, από τότε που έγινε και το Brexit. Έχουν περάσει καταπληκτικές καταστάσεις, ας πούμε, χρονιές γενικότερα. Όλα είναι στην Αγγλία, είναι τέλεια, είναι ρόδινα. Πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημιωράκι. Lucent, μένουμε στη Βρετανία. Η μουσική πάντως που έρχεται συνεχώς από τη Βρετανία με τα καινούργια ονόματα είναι καταπληκτική, δεν σταματάει. Όσοι πρωθυπουργοί και να αλλάζουν εκεί. Η Lucent λοιπόν και το Love Bites Back μας πάει μέχρι το break.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

στο Ηρώδιο. Ήταν πάρα πολλοί που πήγαν να δουν την Λίκελη χθες. Αυτό είναι το καινούργιο του τραγούδι, Happy Now. Είπε τις μεγάλες επιτυχίες. Ήταν έτσι μια πολύ ωραία βραδιά. Όπως πολύ ωραία ήταν και πολύ δυνατή αυτή μια συναυλία που τη χάσαμε. Άλλη μια δηλαδή που χάσαμε ήταν αυτή στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος με τον Ζαν Μισελ Ζαρ και τον Σεμπαστιάν Τελέ. Ήταν μοναδική αυτή η βραδιά χτες. Πραγματικά ήταν υπέροχα τα όσα συνέβησαν εκεί. Το ζηλέψαμε πάρα πολύ αυτό. Είδαμε και ένα σωρό stories, βίντεο και τα λοιπά από την εμφάνιση των δύο Γάλλων, του πρωτοπόρου της ηλεκτρονικής μουσικής, Ζαν Μισελ Ζαρ, αλλά και του Σεμπαστιάν Τελέ, ο οποίος και αυτός τα τελευταία χρόνια κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτό το θέλαμε να ήμασταν εκεί, δεν τα καταφέραμε τελικά, το ζηλέψαμε πάρα πολύ αυτό που συνέβη. Έχουμε πολλά πράγματα όμως να συμβούν μπροστά μας το καλοκαίρι συναυλιακά, οπότε όλο και κάτι θα καταφέρουμε να δούμε, τέλος πάντων. Να που επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή μας, είναι 3η 23 Ιουνίου, μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, μαζί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site cityfm92.gr. Αλλάξαμε ομάδα στο NBA, γιατί όπου είναι ο Γιάννης είμαστε και εμείς. Ήμασταν με τους Milwaukee Bucks όλα αυτά τα χρόνια που ήταν εκεί ο Γιάννης. Τώρα που ο Γιάννης πάει στους Miami Heat, νομίζω ότι όλοι πλέον θα ακολουθούμε την ομάδα του Miami. Έγινε λοιπόν το deal, το trade όπως το λένε εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετακόμιση λοιπόν στην ομάδα της Φλόριντα. Ταρακουνεί όλο το NBA γενικότερα όλο αυτό, να ξέρετε, γιατί ο Γιάννης είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα του Αμερικάνικου Πρωταθλήματος και θα φέρει και άλλες ανακατατάξεις γενικότερα. Είναι πρώτη είδηση σε όλα τα site, τα αμερικάνικα και τα ελληνικά. Τώρα από εκεί και πέρα διαβάζουμε και διάφορα για το τι ακριβώς γίνεται με το συμβόλαιο και πώς λειτουργούν τα πράγματα αυτά την ώρα που γίνονται οι ανταλλαγές, ας πούμε, από τη μία ομάδα στην άλλη. Να πούμε ότι ο Αντετοκούμπο με την ανταλλαγή αυτή θα μεταφέρει και το συμβόλαιό του που έχει, που ενέρχεται σε σχεδόν 59 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το ESPN. Επιπλέον, μάλιστα, ο Έλληνας Superstar έχει player option για αύξηση στα 63 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 27-28. Τώρα μιλάμε για τεράστια ποσά. Η επιλογή παραμένει αποκλειστικά στο χέρι του, καθώς διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει αν θα σπάσει το συμβόλαιο είτε θα συμφωνεί σε επέκταση. Συγκεκριμένα, μάλιστα, όπως

αναφέρει ο Μπόμπι Μάρξ, η μία επιλογή είναι, εάν και εφόσον δεν ενεργοποιήσει την οψιόν, να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Εάν την ενεργοποιήσει, τότε θα δεχτεί το τριετές συμβόλαιο ύψους 214 εκατομμυρίων. Η ημέρα που θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και, όλα αυτά που σας είπαμε θα τεθούν σε εφαρμογή από την 3η 6 Ιουλίου. Από εκείνη την ημερομηνία ο Αντετοκούμπο θα μπορεί να μπει σε διαπραγματεύσεις με τους Miami Heat για τους όρους για το συμβόλαιο που έχει και για το πώς θα συνεχιστεί αυτό. Εντάξει, μια μεγάλη αλλαγή. 13 ολόκληρα χρόνια έμεινε στο Milwaukee, από μικρό παιδί όταν πήγε και κατάφερε να τους κάνει και πρωταθλητές, και τώρα επειδή βάλτωσε λίγο η κατάσταση εκεί, συμφώνησαν μαζί με την ομάδα να γίνει ανταλλαγή και η επιθυμία του ήταν τελικά να πάει εκεί, στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, στους Μαϊάμι Heat, και περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Πάμε να ακούσουμε την Σιένα Σπάιρο και το Material Lover και μετά έχουμε Mundial.

και ένα Spyro Material Lover των μόλις 20 και μόλις έχει κυκλοφορήσει το debut album της και σαρώνει πραγματικά, είναι πάρα πολύ καλή η Σκένα Σπάιρο, καινούριο όνομα. Μιας και λέγαμε για τον Αντιτοκούμπο πριν, να πούμε ότι είναι το συμβόλαιο του ένα από τα μεγαλύτερα στο NBA, όμως δεν είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο ήταν το 2020 όταν είχε επεκταθεί με τους Μιλγό, και αυτή τη στιγμή έχουν ξεφύγει τα συμβόλαια. Άμα διαβάσετε, ας πούμε, τα ακριβότερα συμβόλαια που υπάρχουν στο NBA είναι αυτά του Jason Tatum για τους Boston Celtics με 314 εκατομμύρια δολάρια για 5 χρόνια, του Jaylen Brown με τους Boston Celtics που φτάνουν τα 304 εκατομμύρια δολάρια για 5 χρόνια επίσης, και του Nikola Jokic στους Denver Nuggets με 276 εκατομμύρια δολάρια. Με τους υψηλότερους μισθούς για τη σεζόν 25-26 να έχει ο Steph Curry με 59,6 εκατομμύρια, του Joel Embiid για τους Philadelphia 76ers 55,2, και ακριβώς το ίδιο είναι του Nikola Jokic για τους Denver Nuggets. Κάπου εκεί τέλος πάντων είναι και ο Αντετοκούμπο. Αλλά μιλάμε τώρα για τεράστια ποσά που δίνονται σε αυτούς τους παίκτες, τους υπεραθλητές που παίζουν στο καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, και από εκεί στο Μουντιάλ, όπου πραγματικά είχαμε τρομερά πράγματα που έγιναν τις τελευταίες ώρες. Τα πανωτά ρεκόρ του Μέση, ο οποίος έχει διαλύσει τα πάντα, δηλαδή δεν έχει αφήσει τίποτα στο πέρασμά του, όλα τα ρεκόρ είναι δικά του πια. Μετά και την εμφάνιση και το hat-trick στα 39 του χρόνια, ο Μέση λοιπόν συνεχίζει να καταρρύπτει κάθε ιστορικό φράγμα, σπάζοντας διαδοχικά ρεκόρ. Στη νίκη της Αργεντινής επί της Αυστρίας για τη δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου, ο αρχηγός των Αλμπισελέστη σημείωσε και τα δύο hat-trick, σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των 32 και προσθέτοντας ακόμη μια λαμπρή σελίδα στο ήδη ανεπανάληπτο βιογραφικό του. Με τα δύο τέρματα που πέτυχε, ο Μέση έφτασε στα 18 γκολ σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, καταρρύπτοντας το ιστορικό ρεκόρ του Κλόζε, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την καριέρα του στη διοργάνωση με 16 γκολ. Ισοφάρισε και το απόλυτο ρεκόρ σκοραρίσματος 6 διαδοχικούς αγώνες Μουντιάλ. Έγινε μόλις ο 5ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που φτάνει τα 5 ή περισσότερα γκολ μετά τις 2 πρώτες αγωνιστικές. Έγινε ο 1ος ποδοσφαιριστής που ανοίγει το σκορ σε 10 διαφορετικούς αγώνες παγκοσμίου κυπέλου. Τα 5 γκολ που έχει ήδη σημειώσει στο Μουντιάλ είναι περισσότερα από τα συνολικά γκολ που έχουν πετύχει μέχρι στιγμής οι περισσότερες από τις 48 ομάδες της διοργάνωσης. Μετρά πλέον 12 γκολ σε Μουντιάλ μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας του. Τι να πει κανείς τώρα για αυτόν τον μάγο της μπάλας, τον καταπληκτικό Λιονέλ Μέση, The Goat, και είπε να τον ακολουθήσει ο Εμπαπέ χτες. Γιατί και αυτός έλαμψε το άστρο του, έβαλε 2 γκολ και στην ουσία πλέον τον ακολουθεί στον πίνακα των σκόρερ με τα περισσότερα γκολ σε ό,τι αφορά τα Μουντιάλ γενικότερα. Ήταν η βραδιά των ρεκόρ, θα λέγαμε, χτες με τους δύο αυτούς μεγάλους superstar. Τα αποτελέσματα λοιπόν των παιχνιδιών των χθεσινών: Αργεντινή-Αυστρία, όπως είπαμε, 2-0, Γαλλία Ιράκ 3-0, όπου εκεί μάλλον κάνανε και ρεκόρ, γιατί είχαν άσχημες καιρικές συνθήκες, γιατί σχεδόν 4 ώρες διήρκησε το παιχνίδι, γιατί διακόπηκε. Στα άλλα μάτς, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, Ιορδανία-Αλγερία 1-2 και Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Όχι, αυτό θα γίνει σήμερα στις 8, ενώ το βράδυ στις 11 έχουμε και το μάτς ανάμεσα στην Αγγλία και την Γκάνα. Ενώ ξημερώματα Τετάρτης έχουμε τα παιχνίδια Παναμάς, Κροατία, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν λοιπόν τις επόμενες ώρες, απόψε το βράδυ και ξημερώματα της Τετάρτης. Μάλιστα, αυτά και για το Μουντιάλ που συνεχίζεται με ωραία πράγματα να συμβαίνουν στα γήπεδα της Αμερικής των διοργανωτών.

0: I Love You, Noga Eres, Armani White και λίγο πριν Suki Waterhouse, Back in Love Again. Ένα από τα ωραία πάλι που συμβαίνουν με το Μουντιάλ είναι όλα αυτά που γίνονται με την νορβηγική ομάδα και με το Viking Row που μαζεύονται και οι φιλαθλοί και το έκαναν και οι παίχτες στο χθεσινό μάτς που κάνουν, ας πούμε, ότι κάνουν κουπί όπως έκαναν οι Vikings, οι προγονοί τους. Από τη μία είναι αυτό, από την άλλη είναι αυτό που γράφεται παντού, ότι έχουν πάρει μαζί τους πάνω από έναν τόνο φαγητού στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποφύγουν όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το αμερικάνικο φαγητό που είναι γεμάτο ζάχαρη και συντηρητικά. Ο σεφ λοιπόν που έχουν και ετοιμάζει το φαγητό της ομάδας λέει ότι εμείς πήραμε τα δικά μας για να έχουμε ένα φαγητό σωστό και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι η νορβηγική ποδοσφαιρική ομάδα μετέφερε πάνω από ένα τόνο φαγητού συμπεριλαμβανομένων 500 κιλών θαλασσινών για την διατροφή των παικτών της στο Μουντιάλ. Μάλιστα ο σεφ της ομάδας, ο Άραν Έστερλαντ, τόνισε τη σημασία της σωστής διατροφής με βασικό στοιχείο τα νορβηγικά θαλασσινά για την βέλτιστη απόδοση και ανάρρωση των παικτών, όπου τα θαλασσινά παρέχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης, ωμέγα 3 λιπαρά και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Οι Νορβηγοί λοιπόν, ο Χάλαντ και οι υπόλοιποι που κάνουν και αυτοί διάφορα στα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα στο φετινό Μουντιάλ.
1: Porque no me gustó Superficial es este mundo, mi amor Yo no sé dónde iremos a parar Summer Rain.
0: Αυτό για το τέλος. Summer Rain, Συμπακάμπος. Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν και για τη σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Μεταδόσει στον Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά. Όλα θα τα βρείτε μέσα από τα social του σταθμού και το site του σταθμού. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Go FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
2: Es mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
3: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
4: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
5: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
7: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
12: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
11: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
12: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
11: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
12: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
13: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
10: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
11: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
10: Χρυσόραμα. Moments in time.

Ελλάδος. CDFM. Ψυχαγωγία, μουσική, happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. CDFM, your number one choice.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: The meanest and greatest would be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east and the venom.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Con FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
2: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
3: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
4: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
5: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
8: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
7: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
8: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
7: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
8: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81 041. 22610 81 041.

0: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. You're listening to 92 City FM.

0: City.
1: 92. City on web.
2: cityfm92.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087 660.

0: Gazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 20 071.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
3: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
7: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.

why I'm easy. I'm easy like

City FM. Ψυχαγωγία, μουσική, happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. City FM, your number one choice.

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Es mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: ¡No! Está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

City. Right here. City. Right now.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδας.

0: City. Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
7: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
6: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
7: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
6: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
7: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
0: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Summer in the City. CTFM 92.
1: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
7: Μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
8: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. Έκανε ok κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
15: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. Δεν ξέρω αν περνάει μια σιρήνα που περνάει απ' έξω στο μικρόφωνο. Περνάει, δεν ξέρω. Λοιπόν, περνάει, δεν περνάει. Τόσα λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκός 87 και 7 θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Μάικς Παπασημακόπουλος για το επόμενο δίωρο. Μισό λεπτάκι. Για το επόμενο δίωρο. Ελπίζω να είστε καλά. Και πάμε να δούμε τι έχουμε και σήμερα μετά από αυτή την πρώτη καλησπέρα. Επιστρέφω.

Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι και σήμερα το Day Fiber με 19,90 ευρώ το μήνα το γρήγορο προς το και άφθονο ίντερνετ, πλέον και με σταθερό τηλέφωνο στα 4 ευρώ το μήνα και πολλά περισσότερα στο day.gr / Fiber. Έχουμε, επειδή το έχουμε πει εδώ και καιρό ότι βρισκόμαστε σε μια έτσι παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, έτσι όπως φαίνεται το πράγμα, έχουμε και νέα δημοσκόπηση. Αυτή την φορά είναι η δημοσκόπηση της Interview, η οποία δεν μας μαθαίνει κάτι καινούργιο σε σχέση με αυτά που ξέραμε πριν, απλά καθιερώνονται, παγιώνονται και τσιμεντώνουν τα αυτά τα οποία γνωρίζαμε ήδη. Δηλαδή έχουμε πρώτο κόμμα να παραμένει Νέα Δημοκρατία με σαφώς μικρότερη απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα και εδραίωση της Ελλάς, του καινούργιου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στην δεύτερη θέση, το οποίο σίγουρα λέει πάρα πολλά, το έχω ξαναπεί, λέει πάρα πολλά για τα υπάρχοντα κόμματα, το γεγονός ότι ένα καινούργιο κόμμα μπαίνει από το πουθενά και ουσιαστικά κατσικώνεται στη δεύτερη θέση. Κατά τα λοιπά, και είναι και ψηλά, είναι στο 14,5% έναντι 28,1% της Νέας Δημοκρατίας και το Πασόκ ακολουθεί με 12,3%, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει υποχώρηση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που από το 7,5% που σημείωσε το Μάιο έχει πέσει στο 5,4% τώρα τον Ιούνιο, που αυτά βέβαια αλλάζουν, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραμένει ουσιαστικά εξαφανισμένος με 0,5%. Νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι τον έχει ρουφήξει επί της ουσίας το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε αυτά όσο έχει να κάνει με τα κυριότερα συμπεράσματα, θα συζητήσουμε και για τη συνέχεια. Αλλά άλλη μία δημοσκόπηση για να μας κάνει να καταλάβουμε για τα καλά ότι από Σεπτέμβρη-Οκτώβρη ίσως αρχίζουμε και ζεσταίνουμε τις μηχανές για εκλογές.

Πάντως, συνέχεια των συμπερασμάτων βγαίνουν από το νέο, από τη δημοσκόπηση της interview. Αυτό έχει να κάνει, μάλλον ένα ενδιαφέρον στοιχείο, είναι και η μείωση των αναποφάσιστων. Μιας και από το ποσοστό των 12,7 τον Μάιο έχουμε πέσει στο 9,5, πράγμα που σημαίνει ότι κάπως ξεδιαλύνει το τοπίο και για περισσότερο κόσμο όσο έχει να κάνει με τις πολιτικές τους επιλογές για τις εκλογές, όποτε αυτές έρθουν. Και βέβαια το γεγονός ότι η Ελλάς έτσι κατσικώνεται στη δεύτερη θέση, το Ελλάς μάλλον με συγχωρείτε, κατσικώνεται στη δεύτερη θέση με το 12,3 του Πασόκ, την Ελληνική Λύση το 7,4, την Ελπίδα για Δημοκρατία στο 5,4 που λέγαμε πριν, το ΚΚΕ με 4,5, η Φωνή Λογικής με 4, η Πλεύση Ελευθερίας με 3 και η Μέρα 25 με 2,9, ενώ λέγαμε και πριν ότι τόσο η Νέα Αριστερά όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε ποσοστά κάτω της μονάδας, το οποίο είναι ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και είναι καταστροφικό και είναι τρελή, τρελό το fall from grace θα λέγαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ούτως ή άλλως νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι η κεφαλή του ΣΥΡΙΖΑ όταν αυτή αποχώρησε πήρε μαζί της και ένα μεγάλο μέρος της δυναμικότητας της παράταξης και πλέον αυτή η κεφαλή ανήκει ή τέλος πάντων έχει ανοίξει άλλο κόμμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ ασφαλώς και της Νέας Αριστεράς.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετο Fiber.
4: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
5: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
6: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
5: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
7: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
14: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
15: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
14: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
15: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
14: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
16: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: summer in the city.
19: City. 92. Η μέρα ξεκινά με Alternative.
20: Βγαίνει ένα Viagra για τον εγκέφαλο. Είναι εγκεφαλικό το, θα είναι εγκεφαλικό το σεξ. Υπάρχει η ομόνη κυτσεπτίνη, η οποία ενισχύει τις εγκεφαλικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγάπη και τον έρωτα.
21: Έμπλεξα πάλι, έμπλεξα.
20: Αντί να τρως το πράσινο χαπάκι και να γίνεται αυτό που γίνεται.
21: Μπλε χαπάκι είναι το.
20: Μπλε, ναι, μπλε, μπλε. Πράσινο.
21: Λάθος μου δώσανε.
19: Alternative.
21: Παναγιώτης Μένεγος.
20: Σταύρος Διοσκουρίδης.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλεπτό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ενλευκό 87 και 7. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ο Ενλευκός σας προσκαλεί στην avant-premier της ταινίας The Birthday Party με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe την 3η 30 Ιουνίου στις 11:15 στο θερινό σινεμά Συνέφιλο Θέη στην πλατεία Δροσοπούλου. Μπορείτε να μπείτε στο ενλευκό.fm ή στο Ενλευκό App να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση. Και οι νικητές θα ειδοποιηθούν στο τέλος της εβδομάδας, στις 29 Ιουνίου. Και ασφαλώς, σε περίπτωση που το ξέρετε, το Birthday Party είναι η νέα ταινία του Miguel Ángel Jiménez, βασισμένη στο μόνιμο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, και βρίσκει τον Willem Dafoe να υποδύεται τον Μάρκο Τιμολέον, ο οποίος στηρίζεται σαν χαρακτήρας στην φιγούρα του Αριστοτέλειο Νάση. Μια πάρα πολύ ωραία ταινία, εγώ την έχω δει εδώ και αρκετό καιρό, ασφαλώς, και στηρίζεται πάρα πολύ σε μια ερμηνεία Tour de Force χωρίς υπερβολής από τον Willem Dafoe, που τα κάνει όλα και συμφέρει, θα λέγαμε, και είναι πραγματικά, νομίζω, ένα από τα highlight των ερμηνεών του τα τελευταία χρόνια, οπότε σας προτείνω ανεπιφύλακτα να τη δείτε και ασφαλώς να συμμετάσχετε και στον διαγωνισμό. Baby, can you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know, no one alive can always be an angel. When things go wrong, I seem to go bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord. Please don't.

Το λοιπόν, εδώ είμαστε πακετάρι με την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής εδώ στο Λευκός 87 και 7 παρέα με το ΔΕΗ Fiber, άφθονο προσιτό ίντερνετ για όλους, και μπορείτε ασφαλώς να μάθετε πολλά περισσότερα για τη νέα μέρα στο ίντερνετ πλέον και με σταθερή τηλεφωνία στα 4 ευρώ το μήνα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber. Εν τω μεταξύ εσείς παραμείνετε εδώ, έχουμε άλλη μια ώρα εκπομπής, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
4: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.
5: 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Thievery Corporation. Μαζί τους οι Wailers, το θρυλικό συγκρότημα του Bob Marley και οι ανερχόμενοι μπάλ τους στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
16: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Discover great music.

δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, είναι Λευκό 87 και 7. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στο μέτωπο των λαγοκεφάλων. Γιατί έχει μπει και αυτό στη ζωή μας, παιδιά. Ζούμε τους λαγοκέφαλους αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, και όχι μόνο εξαπλώνεται ο λαγοκέφαλος, όχι μόνο δεν θα μας παρατήσει αυτό το καλοκαίρι, όχι μόνο δεν είναι παροδική η παρουσία του, μιας και όντως δεν είναι παροδική, δεν μιλάμε μόνο για αυτό το καλοκαίρι, απλά νομίζω αυτό το καλοκαίρι έχει γιγαντωθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε πλέον και ειδικό ψηφιακό χάρτη, έτσι, ο οποίος μας ενημερώνει για την παρουσία των λαγοκεφάλων στις θάλασσες, έτσι ώστε να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τον εαυτό μας από τις επιθέσεις των λαγοκεφάλων. Και ο χάρτης αυτός φέρνει τον τίτλο «Λαγοκέφαλους σκελετάρους», αν το λέω σωστά, και βασίζεται στα δεδομένα από το δίκτυο NICE, το Early Warning Systems for Alien Species, το σύστημα της έγκαιρης προειδοποίησης για ξενικά είδη στην Ελλάδα. Και ο λόγος χάρτης καταγράφει λεπτομερώς την εξάπλωση και τις εμφανίσεις του επικίνδυνου ψαριού στην Κρήτη, στο Αιγαίο Πέλαγος, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα παράλια όπου έχει εντοπιστεί. Οπότε μπορείτε, πριν πάτε για το μπανάκι σας, να κάνετε τον έλεγχο στο χάρτη για να δείτε που δεν έχει εμφανιστεί λαγοκέφαλος, ή αν έχει εμφανιστεί κάπου που πάτε, να τέλος πάντων φορέσετε το σκάφανδρό σας για να είστε safe.

Λευκό 87 και 7, Μάκης Παπασημακόπουλος, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είδα και αυτή την δήλωση που έκανε τις γύρες στα μίντια του εγγονού του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος μίλησε, ο Ανδρέας Παπανδρέου, που έχει φέρει το όνομα του παππού του, ο οποίος μιλώντας στον Απόστολο Μαγειριάδη στο Press Talk, είπε ότι φεύγει η προσωπολατρία και πάμε στην εποχή της ομάδας. Ομολογώ ότι δεν ξέρω αν συμφωνώ με αυτή τη δήλωση. Θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι ο Έλληνας έχει περάσει πλέον σε μια εποχή όπου μπορεί να αφήσει πίσω την εξάρτησή του από πρόσωπα. Θεωρώ δηλαδή ότι ακόμα και αυτή η νέα εποχή με τα δύο καινούργια κόμματα στην Ελλάδα δείχνει ακριβώς αυτό, ότι μάλλον δεν έχουμε φύγει από την προσωπολατρία, ότι εξακολουθούμε να είμαστε κολλημένοι στην προσωπολατρία, στην ανάγκη μας δηλαδή να απλοποιούμε τις πολιτικές μας επιλογές βρίσκοντας ένα πρόσωπο πάνω στο οποίο κρεμάμε το πολιτικό μας παλτό, ας πω σαν καλόγερο, και πορευόμαστε με αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή αν ο Έλληνας είναι ακόμα σε μια φάση της πολιτικής του συνείδησης που αντιλαμβάνεται και ζυγίζει μια πολιτική ομάδα αν έχει τα κατάλληλα στελέχη. Δεν ξέρω καθόλου. Εγώ ακόμα προσωπολατρία βλέπω.

Παρέα είμαστε εδώ με το Day Fiber, το άφθονο ίντερνετ με 19,90 ευρώ το μήνα και ταχύτητες 1 Gbps και τα 4 ευρώ το μήνα που σας δίνουν και το σταθερό σας τηλέφωνο. Με πολύ περισσότερα να μπορείτε να μάθετε στο day.gr. Κάθετος Fiber. Μου έστειλε νωρίτερα το μεταξύ ένας φίλος ένα μήνυμα και μου λέει ότι βλέπει ότι στο γραφείο που εργάζεται έχουν ήδη ξεκινήσει σιγά σιγά οι πρώτοι αδειούχοι και μου λέει αν αυτό αποτελεί άλλο ένα σημάδι από αυτά που μου αρέσουν, η απουσία σιγά σιγά των συναδέλφων από το γραφείο, που σημαίνει ότι σίγουρα βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού γιατί έχουν ξεκινήσει άδειες. Ναι, αν βρίσκεσαι σε τέτοιο περιβάλλον, εγώ δεν βρίσκομαι πλέον εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή, δεν βρίσκομαι πλέον σε περιβάλλον όπου πηγαίνω σε ένα μόνιμο σημείο και έχω επαφές με άλλους συνεργάτες και συνεργάτηδες. Οπότε, ναι, όταν ήμουν σε γραφείο, ομολογώ ότι ήταν ένα σημάδι. Ναι, όταν σιγά σιγά ξεκίναγες να βλέπεις άδειες καρέκλες και άδεια γραφεία. Γιατί λέγεις, α, έχουν αρχίσει να φεύγουν τα πουλάκια μου. Έτσι, και πάντα ήταν αυτό το ποιος θα πάρει πιο αργά τις διακοπές, ποιος ήταν ο άτυχος που θα πάρει πρώτος και μετά θα πρέπει να κάθεται στο γραφείο ενώ οι άλλοι σιγά σιγά φεύγουν και στην καρδιά του Αυγούστου ακόμα και στο γραφείο. Αυτά. Ναι, είναι σημαδιά, σημαδάκια αυτά. Είναι.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Hot town, summer in the city.
3: City 92. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Ζέστη.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
2: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
1: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Powered by the E.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

Λευκό 87 και 7. Είχαμε και αυτή την ιστορία με αυτόν τον άνδρα εκεί στη Συγκρού, ο οποίος πάλι καλά που δεν προκάλεσε κάποιο ατύχημα, ο οποίος ήταν σε κατάσταση αμόκ και αναβοκατέβαινε την Συγκρού μπροστά από διερχόμενα αυτοκίνητα και τον απέφυγαν όλοι οι οδηγοί, οπότε δεν προκλήθηκε κάποιο πολύ πιο δυσάρεστο σκηνικό. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο ήδη με διάφορα στιάκια για την πλήρη απουσία της αστυνομίας, μιας και αυτή η ιστορία συνεχίστηκε για περίπου 50 λεπτά, μέχρι που επενέβησαν κάποιοι πολίτες και προσπάθησαν να του μιλήσουν, να τον φέρουν στα συγκαλά του. Τέλος πάντων, με τα πολλά, ο άνδρας επιβιβάστηκε, διαβάζουμε, στο λεωφορείο 0.

γιατί να επέμβουμε εμείς ως αστυνομία, γιατί κύριοι? Και έτσι λοιπόν η αστυνομία σου λέει, εγώ μάντεψα τι γίνεται. Πώς λεγόταν αυτή η ταινία με τον Tom Cruise που έβλεπε το μέλλον, το Minority Report? Η αστυνομία εξασκεί το Minority Report.

Κάπως έτσι τελειώνουμε και την σημερινή εκπομπή. Για τις προηγούμενες δύο ώρες ο Μάκης Παπασημακόπουλος ήταν εδώ στο στούντιο τον Λευκό, στον γενικό συντονισμό του του δω του διόρου. Σας αφήνω στην ραδιοφωνική αγκαλιά της Εύας Θεοτοκάτου που ακολουθεί. Μαζί μας ήταν το ΔΕΗ Fiber, το οποίο πλέον πέρα από το ταχύτατο ίντερνετ με ταχύτητες 1 Gbps και 19,90 ευρώ το μήνα, μας προσφέρει και σταθερό με 4 ευρώ το μήνα. Πολλά περισσότερα στο day.gr κάθετος Fiber. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση και ευχές για ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: great music. Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
0: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: κάποια στιγμή...

0: Summer in the City. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr. Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη.

0: 62 πρώην πεσόντων μαχητών στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
6: Εν Λευκό, εν Πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Crondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7. Μπες στο enlevko.fm ή στο Εν Λευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Crondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jet. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Discover great music.

Καμιά φορά λες να σβήσεις για πάντα οτιδήποτε σε ενημερώνει για το τι συμβαίνει στον κόσμο και στην Ελλάδα, προκειμένου να ηρεμήσει το κεφάλι σου και να κάνεις τη ζωή σου έτσι όπως την φαντάζεσαι και την ορίζεις. Και αποφασίζεις να το κάνεις την πιο λάθος μέρα του αιώνα. Εκείνη την ημέρα που το κέντρο και ό,τι συμβαίνει γύρω εκεί στην Καλλιθέα είναι κλειστό εξαιτίας του Nostos Run, οπότε δεν ενημερώθηκες εγκαίρως και κόλλησες. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Το timing έχει αλλάξει τη ζωή ανθρώπων και ανθρώπων. Έχουμε αποδεχτεί τη δύναμή του σε αυτή τη ζωή και δίνουμε σεβασμό. Και εντάξει, δεν πειράζει, ήταν μία αστοχία. Πάρ' το αλλιώς, παρανάσες, θα βγεις αργά ή γρήγορα και όλα θα επανέλθουν στους φυσιολογικούς αργούς ρυθμούς στους δρόμους. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας ρυθμός για εσάς που την έχετε πατήσει σήμερα μαζί με μένα, που πήρα λάθος κατεύθυνση και κατέφτασα στο σταθμό μόλις 13 λεπτά μετά τις 8. Και τώρα θα πω ένα άλλο τεράστιο ζήτημα. Είναι ωραίο να ζητάμε καμιά φορά και συγγνώμη. Συγγνώμη, παιδιά, που άργησα. Πραγματικά δεν το ήθελα. Ήθελα να φάω το τιμόνι, αλλά και να το τρώγα δεν θα έφτανα πιο γρήγορα. Οπότε πήρα έτσι όπως μου ήρθε τη ζωή και τελικά κατέφτασα. Καλώς ήρθατε και εσείς, Εύα Θεοτοκάτου, στην παρέα σας μέχρι τις 10.

0: Και...
1: τι συναυλιάρες ζήσαμε πραγματικά αυτή την εβδομάδα και τι ακόμα έρχεται. Την Κυριακή, παιδιά, ο David Byrne ήταν συγκλονιστικός. Μεγάλη έκπληξη και η Nation of Language. Και ήταν μια έτσι πολύ ωραία βραδιά στο ξέφωτο εκεί στο Νόστος. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα Ζαν Μισελ Ζαρ, εντάξει τώρα τι να πω γι' αυτό, και Σεμπαστιάν Τελιά επίσης, ιδιαίτερα συνδεδεμένος ο Εν Λευκό με αυτό τον καλλιτέχνη. Περιμένω πώς και πώς Nick Cave and the Bad Seeds, όχι μόνο εγώ αλλά πάρα πολύ εκεί έξω μουσικόφιλοι. Τον αγαπάμε τον Nick, ό,τι και διάθεση να έχει. Ακούμε και περνάει η ποίησή του στην Ελλάδα κάπως. Και Buxton Dury, έχω μεγάλη περιέργεια. Και ναι, κάπως νομίζω ότι και στην Ελλάδα παίρνουμε χαμπάρι, να το πω χωρίς περιστροφές, ότι και τα δεύτερα, τρίτα, τέταρτα ονόματα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και όχι μόνο, έχουν γίνει έρευνες, έχουν γραφτεί τόνοι άρθρων όπου εξηγούν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ψηλά γράμματα στα μεγάλα φεστιβάλ, πόσο ακριβώς είναι η βάση της μουσικής, της εξέλιξης του live και των ονομάτων, και η μεγάλη και η μικρή, κάπως γίνεται μια ζύμωση όπου η μουσική οθείται ένα βήμα παραπέρα. Επ' αυτού λοιπόν κρατήστε το, γιατί την Παρασκευή θα σας έχω μια έκπληξη που θα συνδυάζει δύο γενιές για το New Music Friday, που είναι καινούργια στήλη του Εν Λευκό στο Instagram και στο Facebook, κυρίως εκεί, με ένα βιντεάκι που προτείνει ένα καινούργιο τραγούδι κάθε Παρασκευή. Κάθε μήνα διαφορετικός παραγωγός. Αυτή την Παρασκευή θα είναι η τελευταία μου έτσι πρόταση, μέχρι να ξαναέρθει λοιπόν εκείνος ο μήνας που θα προτείνω εγώ. Και να σας πω την αλήθεια, έχω την εντύπωση ότι σας αρέσει να σας προτείνουμε καινούργια μουσική και να σας δίνουμε εκείνο το hint που θα σας ιντριγκάρει να ακούσετε, να καταλάβετε και να βάλετε κάτι στον ανθισμένο κήπο σας που είναι στο κεφάλι και την καρδιά σας και έχει να κάνει με τη μουσική. Και η Naomi Sharon ήταν μία πρόταση του Εν Λευκό 87,7 πίσω στο 2023. Πρώτη είχαμε ακούσει το Another Life και από τότε νομίζω ότι είναι ένα all-time classic.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα. Hot town, summer in the city.

0: Μου αρέσει το μήνυμα, βάλε λίγο ζάρα, ρε. Μ' αρέσει αυτή η οικειότητα. Μάρθα, σε ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Πάρε λίγες διαφημίσεις.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Skynet Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay, Ru. Εισιτήρια πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ.
3: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
4: Με τον παπαγάλο ξανά.
5: Είχε χάσει τον παπαγάλο του και τώρα μετά από 4 χρόνια επέστρεψε.
4: Το εντυπωσιακό δεν είναι ότι επέστρεψε, αλλά πως αντί για αγγλικά που μιλούσε, τώρα
5: μάλιστα, όπως είπε ο παπαγάλος, ζητούσε κάποιον Λάρι. Ενώ συνέχεια έλεγε και πάσα.
4: Σταμάτα, έχουμε μια ώρα, σταμάτα. Ο
5: παπαγάλος βρέθηκε στην πίσω αυλή ενός ζευγαριού στην Καλιφόρνια, οι οποίοι είχαν κουρίο σκύλων. Το είπα στον αέρα μας.
1: Alternative. Παναγιώτης Μένεγος,
6: Σταύρος Διοσκουρίδης.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό.

είναι ο Teddy Swims με το The Door, αλλά κάπως όλοι μας έχουμε μία κοινή σκέψη ότι μπορούμε να ακούμε Teddy Swims.

πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και Ράμπα. Μετά από την περσινή επιτυχία, η διοργάνωση συνεχίζει έτσι, τη στενή τη σχέση με την Kind Music και επιβεβαιώνει τον ρόλο της πόλης ως σύγχρονου πολιτιστικού και μουσικού προορισμού. 27 Ιουνίου στο Πάρκο Στρατού, στο Γουδί. Εκεί θα είναι το σημείο που θα γίνει αυτή η συνάντηση λοιπόν με το διεθνές κοινό της ηλεκτρονικής μουσικής. Θα είναι πάρα πολύ ωραία και θα συναντηθούμε από όλο τον κόσμο, γιατί ξέρετε, ειδικά παιδιά στα dance events που έχουν να κάνουν με διεθνή ονόματα από την ηλεκτρονική μουσική σκηνή, πηγαίνεις, βλέπεις τους φίλους σου, αλλά βλέπεις και τους πιθανούς φίλους που θα είχες αν μπορούσες να ταξιδεύεις κάθε χρόνο 3 μήνες και να έμενες σε μια διαφορετική πόλη της Ευρώπης, ας πούμε. Βλέπεις όλους τους υποψιασμένους τουρίστες που έρχονται ειδικοί εντεταλμένοι να δουν πώς ντανσάρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, καλά θα πάει αυτό, θα τους δούμε, θα μας δούνε και θα χορέψουμε αγκαλιά, και αυτό ακόμα καλύτερο.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: City FM 92. Waves of music. Waves of music.

0: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Discover great music.

Τι ωραία που ήταν η Coldplay τότε που διασκεύαζαν αυτό το Clocks με Rhythms del Mundo. Ή μάλλον πιο σωστά να το πω, οι Rhythms del Mundo πήραξαν και έκαναν τόσο ωραίο το Clocks, τόσο διαφορετικό από το original. Πάντα με εκπλήσει πώς φαντάζονται οι μουσικοί που παραλαμβάνουν τις ήδη πολύ πολύ δομημένες μουσικές στη συνείδησή μας και τις μεταλλάσσουν. Αυτό είναι ταλέντο ή αδυναμία. Εξαρτάται από το τελικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς το τελικό αποτέλεσμα σε πάρα πολλά πράγματα είναι εκείνο που κρίνει τα πάντα. Αυτή είναι μια αλήθεια που αν την παραδεχτείς απλώς δουλεύει στο τελικό αποτέλεσμα πιο συνειδητοποιημένα. Και μετά ό,τι φέρει. Ρε παιδιά, δεν μπορούμε να τα καταφέρνουμε κιόλα. Και αυτή η παραδοχή καμιά φορά είναι πάρα πολύ απελευθερωτική. Και άμα δεν τα καταφέρνεις κιόλα, σημαίνει ότι τέλος πάντων ζεις με τις δυνάμεις που έχεις και καλλιεργείς και εκείνες που βάζεις στόχο. Και άρα μόνο καλύτερα θα πάει πάλι. Με την παραδοχή κάποιων πραγμάτων μόνο καλύτερα πάει, γιατί επανατοποθετήσεις σε σχέση με τους στόχους. Λέω τώρα εγώ, γιατί παραλαμβάνω πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω που προσπαθεί να πιστοποιήσει στόχους που δεν έχει βάλει. Έβα Θεό το κάτω στην παρέα σας και η Billy Kark, ωραία τα λέει, δεν είναι για πάρτι το κορίτσι.

όπου αν υποθέσουμε ότι είχες πάθει μία αμνησία και δεν θυμόσουν τίποτα άλλο πέρα από τη μουσική του Michael Jackson και σε βάζα να ακούσεις αυτό το κομμάτι με τα μάτια κλειστά, θα έλεγες ότι είναι καινούργιο τραγούδι του Michael Jackson. Πολύ μεγάλη ομοιότητα με τον The Weeknd και εδώ με τους Daft Punk στο I Feel It Coming, στον αέρα του Εν Λευκό στους 87,7. Και πολύ μεγάλο ζήτημα ο Michael Jackson. Δεν θα μιλήσω τώρα για το μουσικό του κομμάτι, θα μιλήσω για εκείνο που μπερδεύεται με το ηθικό. Υπάρχει ένα πάρα μα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στους New York Times που μιλάει ακριβώς για εκείνη την άχαρη στιγμή της ζωής που έχεις δει αυτό το τελευταίο ντοκιμαντέρ στο Netflix με τα 3 επεισόδια για την δικαστική περιπέτεια του Michael Jackson σε σχέση με τις κατηγορίες για την παρέα που έκανε με τα προέφηβα αγόρια, να το πω πολύ ευγενικά. Και περιγράφει ακριβώς αυτό που νιώθουμε, πολύ πετυχημένος και ο τίτλος και όλο το άρθρο, αυτό το μούδιασμα που νιώθεις όταν βλέπεις το ντοκιμαντέρ και στην πραγματικότητα συνειδητοποιείς ότι όταν συνέβαιναν τα γεγονότα, γιατί είχε συνέστηση, δεν ήσουν αδάκι μωρό παιδί, έθελε το υφλούσες, δεν ήθελες να ακούσεις, έλεγες έλα μωρέ, όλοι αυτοί με τα πλακάτ δεν μπορεί, έχουν δίκιο, αθώστε τον Μάικλ ή θα είναι αθώος. Άσε, μην ασχολείσαι. Θα έρθει κάποια μέρα ένα πουλάκι, θα ξυπνήσει και θα σου πει: μην ανησυχείς, μην ανησυχείς, Εύα μου. Ο Μάικλ είναι αθώος. Συνέχισε, χωρίς κανένα πρόβλημα, κανέναν ειδικό φραγμό. Ήλπιζες εκ βαθέων να συμβεί αυτό και έρχεται αυτό το ντοκιμαντέρ να δυναμητήσει, ας πούμε, τον ισορροπημένο ψυχισμό σου, παιδιά. Και αυτό είναι που κάνει η αλήθεια. Πάρα πολύ ωραίο άρθρο, αν μπορείτε να το διαβάσετε. Στον Εν Λευκό είστε συντονισμένοι στους 87,7. Σε πάρα πολύ λίγο θα σας δώσω προσκλήσεις.

0: Πλησιάζει ένα κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού, το The Birthday Party. Είναι μια δραματική ταινία, πολύ καινούρια, του 26, σε σκηνοθεσία του Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ, βασισμένη στο μόνιμο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο Βίλεμ Νταφό, ο οποίος υποδίεται τον Μάρκο Τιμολέον. Είναι ένας πανίσχυρος Έλληνας, σύμφωνα λοιπόν με το σενάριο που βασίζεται στο βιβλίο, ο οποίος διοργανώνει ένα πολυτελές πάρτι γενεθλίων για τα 25 γενέθλια της κόρης του στο ιδιωτικό του νησί, εκεί κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 70. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς λοιπόν έρχονται στο φως σοκαριστικά μυστικά που απειλούν την κυριαρχία αλλά και την ζωή του. Η ταινία γυρίστηκε στην Ελλάδα σε συμπαραγωγή Front Stage με πάρα πολύ δυνατό cast. Βγαίνει 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την Rosebud και σας δίνω διπλές προσκλήσεις για να τη δείτε μία μέρα πριν τώρα.
1: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Hot town, summer in the city.
1: City 92.
0: Θα το ευχαριστηθείτε και την επόμενη μέρα θα πάτε στο γραφείο να τους πείτε τι θα δουν το ίδιο βράδυ. Ωραία κατάσταση αυτή, πάντα μου άρεσε να βλέπω τις ταινίες σε πρεμιέρα. Καλή επιτυχία λοιπόν, μην το αμελήσετε, είναι πολύ εύκολο και πολύ πρακτικό. Μπαίνετε, δηλώνετε τα στοιχεία σας, λίγα είναι και αυτό ήταν. Καλή επιτυχία. Τι έχουμε, Σιλή Μπάση. Σπουδαίο όνομα, μεγάλη πορεία.

0: τα κομμεντά.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Skynet Music με τους Enmi και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay, Ρου. Εισιτήρια πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ.
3: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Το σύνολο KTF ήταν μεγάλη τυπάγκλα. Ήταν εμπόρος. Είχε πει ένα καταπληκτικό ότι ο μεγάλος πλούτος της ζωής μου ήταν το ναυάγιο που έχασα τα πάντα.
6: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
0: Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Δεν θέλουμε να ανήκουμε σε κανέναν παρά μόνο στον εαυτό μας και σε ανθρώπους που απλώς θα διαλέγουμε για πάντα να είμαστε δίπλα τους. Αλλά αυτή η λέξη έχει μία αυστηρότητα και μία μονιμότητα που... Όχι μονιμότητα, απλώς έτσι, είναι θωρακισμένη, θα έλεγα, με μία έξτρα δύναμη που σε τρομάζει κυρίως λόγω ειδησιογραφίας. Εδώ είμαστε, καλησπέρα και πάλι, καλώς ήρθατε εν Λευκό 87,7. Έβα Θεοτοκάτω στην παρέα σας, Δευτέρα με Σάββατο 8 με 10. Η Λατέρνα τη ρωτάνε οι πρωινοί μας, πού δεν θα πηγαίνατε ένα τουρίστα στην Αθήνα. Την απάντησή σας εκεί που στέλνετε και σε μένα οτιδήποτε στο 6956-615-877 χρησιμοποιώντας ή το Viper ή το WhatsApp. Πού δεν θα πηγαίνατε ένα τουρίστα στην Αθήνα. Την Παρασκευή στην Τρίτη του ώρα στις 9 το πρωί θα ακούσετε το top 10 των απαντήσεών σας. Να απαντήσω εγώ. Δεν θα τους πήγαινα σε ποδοσφαιρικό αγώνα, ρε παιδιά. Δεν έχει να κάνει το στάδιο αν είναι καινούργιο ή όχι. I don't care. Ανησυχώ για την στάση μας ως οπαδί. Το όπιασες το υπονοούμενο, ναι. Αυτό ήθελα να πω.

0: City.
1: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr. You know the hardest thing.

0: donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
1: Y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
2: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
3: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
4: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City FM 92.
1: Radio 2 here.
2: Hey, I'm smart. You dumb.

0: City FM 92.
1: Radio 2 here.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: ¿Vale? Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: No, está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Si te di, no me acuerdo, no, no. Y si me fui, es porque no me gustó. Superficial es este mundo, mi amor.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.